γη μου πως λυπείς. Τα πόλα βιάσει να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

τα έχω όλα διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρει.

0: τις μέσεις.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια
4: μου και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ όλοι 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτιάξει την τυραννία της δίθεν διαφάνειας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να μ' ακούσετε. Γιατί λέω δίθεν διαφάνεια? Γιατί λέω τυραννία δίθεν διαφάνειας? Μιλάτε για διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτών. Αυτή η τυραννία λοιπόν είναι το πιστόλι εναντίον του πολίτη. Αλλά όχι της ελίτ. Με κάθε τρόπο ελέγχεται την διαφάνεια των οικονομικών των πολιτών, αλλά όχι των πολιτικών και των ακαταδίωκτων, οποιοδήποτε έχει το νομοθετήσει. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αυτό δεν είναι αδιαφανές, κύριε Υπουργέ? Το ψηφιακό κράτος δεν είναι αδιαφανές? Διότι θα σας το πω αλλιώς. Ο πολιτικός ή σύζυγός του μπορεί να έχει offshore εταιρεία, άρα δεν τον ελέγχει κανένας. Με βάση τον νόμο σας. Το φέρατε εδώ, κύριος Πρωθυπουργός. Άρα η σύζυγός μου μπορεί να έχει offshore εταιρεία, δικιά μου δεν έχει, του Πρωθυπουργού έχει. Άρα το προσπερνάμε κι αυτό. Και πολλοί άλλοι που κάνουν κόμματα καινούρια έχουν offshore εταιρείες τώρα. Τα μαθαίνουμε κι αυτά και θα ακουστούν και στην πορεία. Άρα τον πολίτη που είναι εκεί πάνω θα το λιανίσετε στον έλεγχο με, πώς το πάμε, με έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία, αλλά ο πολιτικός στο ακαταδίωκτο. Οι ελίτ, οι ολιγάρχες με τις offshore στο ακαταδίωκτο, τον πολίτη στο στόχαστρο. Αυτό δεν είναι δικαιοκράτος. Αυτό είναι ένα κράτος που κυνηγάει τους Έλληνες καθημερινά, δίθεν για τη διαφάνεια. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να φοροαποφεύγουν ή φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, εφοπλιστές, ολιγάρχες, καπιταλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν θέλετε και άλλη αλήθεια, η τυραννία της αδιαφάνειας, γιατί μιλάτε τυραννία για τη διαφάνεια, εσείς κυνηγάτε τη διαφάνεια και τη διαφθορά, αποδεικνύεται από την ΑΔΕ. Να σας πω λοιπόν κάτι. Η ΑΔΕ βλέπει όλες τις τραπεζικές κινήσεις, αγορές, αναλήψεις, εμβάσματα, γνωρίζει όλα μου τα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενίκια. Κάθε συναλλαγή με κάρτα είναι άμεσα προσβάσιμη από την ΑΔΕ. Γνωρίζει κάθε σου αγορά, από τα τσιγάρα μέχρι και ό,τι έχεις αγοράσει. Ξέρει τι αγοράζεις, πόσο το αγοράζεις και κάθε πότε καταναλώνεις. Βλέπει όλες τις online κινήσεις σου. Συνδρομές, αγορές από εξωτερικό, ξενοδοχεία, εισιτήρια. Όλα σχετίζονται με το εισόδημα το δικό σου. Γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ακίνητά σου και τα κινητά σου. Και η ΑΔΕ γνωρίζει όλα στα αχήματα. Άδεια κυκλοφορίας, πώληση, αγορά, αν είσαι κίνηση, ακινησία. Γνωρίζει τι πληρώνεις, το δικό σου ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο, ίντερνετ. Τα ξέρει όλα. Και εγώ ρωτώ, αυτός που έχει offshore, η ΑΔΕ μπορεί να τον ελέγξει? Όχι. Η πολυεθνική που έχει ένα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, τα Lidl, μπορεί να τα ελέγξει τι φεύγουν και δεν φεύγουν? Όχι, γιατί είναι πολυεθνικές. Αυτό λοιπόν που ισχύει μόνο για τους πολίτες φτωχούς, να τον χτυπάνε αλίπητα από την εφορία, θα το κόψει η ελληνική λύση με έναν οριζόντιο φόρο και δίκαιη φορολόγηση.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα η εκπομπή. Και το εννοώ αυτό γιατί θα βάλουμε το δάχτυλο στην πρίζα επί τον τύπο των ύλων. Γιατί το λέω αυτό? Μου λένε πολλοί ότι η ελληνική λύση με ένα δομημένο πρόγραμμα, συγκροτημένο και σχέδιο έχει γίνει το κόκκινο πανί όλων. Αυτό είναι αληθές. Αλλά αυτό που εμένα με ενοχλεί περισσότερο είναι η μνήμη χρυσόψαρου των Ελλήνων, των νεοελλήνων. Μνήμη χρυσόψαρου. Παραδείγματος χάρη, εάν εγώ έβγαινα σε ένα ακριβό εστιατόριο και γελούσα και έπινα κρασάκι και τσούγκριζα ποτηράκια και έλεγα θα με παίρναμε τις πέτρες όλοι. Όλοι. Θα μου λέγανε ο κόμος πεινάει και αυτός πίνει το λευκό κρασί των 200-300 ευρώ. Θα το κάνανε εναντίον μου. Όταν το κάνουν κάποιοι άλλοι όμως δεν ενοχλείται κανένας σας. Κανένας νεοραγιάς, νεοέλληνας. Όταν δηλαδή ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας βγαίνει και σου λέει τόσο ανερυθρία στα ψέματα ότι τα φαντζ είναι κακά, όταν ο ίδιος έκανε τον νόμο για τα φαντζ για να σου πάρει το σπίτι και αντί να τον πάρεις με τις λεμονόκουπες πολιτικά και να του πεις σήκου και φύγε, μη σε βλέπω μπροστά μου, εσείς τι κάνετε? Πολλοί από εσάς. Δεν μιλώ για την προδοσία της Μακεδονίας. Δεν μιλώ για το δημοψήφισμα. Σας λέω για συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Νόμος του Τσίπρα είναι. Αλλά επειδή άλλαξε το όνομα, σαν τους αυτοφοράκηδες, ΠΑΕ, ομάδες που αλλάζουν αφημί για να διαγράφουν τα χρέη, έτσι έκανε γι' αυτός. Άλλαξε αφημί, όνομα δηλαδή, για να μπορέσει να διαγράψει τα χρέη του, τα χρέη τα πολιτικά του, και όχι μόνο. Θα σας πω όμως και το εξής. Ποια είναι η άποψή μου? Η ανακύκλωση τενεκέδων και πλαστικών κουτιών είναι ευεργετική για τον πλανήτη και την Ελλάδα. Η ανακύκλωση τενεκέδων πολιτικών όμως είναι καταστροφική για την Ελλάδα. Καταλάβετε το. Τον ανακυκλώνω εγώ αποτυχημένους πολιτικούς που δεν δούλεψαν ποτέ, που δεν ξέρουμε από πού βρήκαν τα λεφτά τους, που δεν ελέγχθηκαν ποτέ, που έχουν δικαίωμα να έχουν offshore εταιρείες. Και η κυρία, ας πούμε, καταγγέλλεται από τον Καραχάλιο, η κυρία, ότι έχει offshore εταιρείες. Και δεν βγαίνει το διαψεύσει. Να μπει με στοιχεία αυτό, εκεί, τίποτα. Αν είχα εγώ offshore εταιρείες, θα με είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια επί 10 μέρες. Να η ιδιότυπη ασυλία και με τις δημοσκοπήσεις. Η ιδιότυπη ασυλία κάποιων του Τσίπρα και της κυρίας και των υπολείπων κομμάτων, γιατί το μαξί μου ανοίγει σαμπάνιες με την ύπαρξή τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά όταν τον νεοέλληνα του λες και το φεγγάρι, αυτός κοιτάει το δάχτυλο. Τον νεοέλληνα και τον Έλληνα. Ο Έλληνας ξέρει τι κοιτάει. Κοιτάει το δάχτυλο κανονικά. Πρώτα σου λέει που με δείχνει φεγγάρι. Κοιτά το φεγγάρι. Ή το δάσος. Αντίστροφο είναι. Όταν στον ηλίθιο νεοέλληνα δείχνει το φεγγάρι με το δάχτυλο, αυτό κοιτάει το δάχτυλο. Ναι, πρέπει να κοιτάξει το δάχτυλο στην αρχή και μετά το φεγγάρι. Μπάσβητος, πάμε στον Τσίπρα. Να μιλήσουμε για τον Τσίπρα. Να σας πω τα εγκλήματά του στα γρήγορα. Ωραία. Δεν έδιεξε την Τρόικα. Δεν έσκησε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Να σας πω τώρα ένα πως θα μπας και θυμηθείτε κάποιοι. Δεν κατήργησε τον έμφυα. Δεν έδωσε 13η σύνταξη. Το έλεγε, φώναζε, ούρλιαζε, θα δώσω συντάξεις, τίποτα. Τουναντίον έκοψε συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Πετσόκοψε συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Πετσόκοψε τους Έλληνες συνταξιούχους. Δεν έκανε 751 ευρώ το βασικό μισθό όπως έλεγε από την αρχή. Μείωσε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αυτό το έκανε. Στη μείωση είναι καλός. Στην αύξηση για ένα θεματάκι. Έκοψε το ΕΚΑΣ και το 13% το έκανε 24%. Ωραία. Αύξησε ασφαλιστικές φορές στα ουράνια. Επέτρεψε τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Με δικό του νόμο. Με νόμο Τσίπρα έγιναν αυτά, παιδιά. Κάνε ένα φρεσκάρισμα στη μνήμη κάποιων που θέλουν να ξεχάσουν. Υποδίκευσε τη χώρα για 99 χρόνια. Δεν διέγραψε το 50% του χρέους όπως έλεγε. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Ήταν με τα πουρα στα κόντρα της Παναγκοπούλου που κανονικά συνέβαινε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα ήταν φυλακή ο όποιος πολιτικός το έκανε αυτό. Γιατί απαγορεύεται να παίρνεις δώρα. Απαγορεύεται να παίρνεις δώρα ή δωρεάν από οποιονδήποτε πολίτη. Αυτός πήγε και έκανε κουρασγέρα 7-8 μέρες τζάμπα με τα πουρα του στα σκάφη της Θαλαμπηγούς και δεν ξέρω τι άλλο της κυρίας Παναγκοπούλου. Αυτό απαγορεύεται. Τελεία παύλα. Κι όμως το ανεκτήκατε, το καταπιήκατε, το καταπιήκατε αυτό.
Πάμε τώρα στο ερώτημα πολλών. Πότε θα γίνουν εκλογές? Σενάρια πολλά. Σήμερα θα επιχειρήσω βέβαια να ανοιχνεύσω και εκνηλατήσω με βάση τα δεδομένα αυτό που λένε όλοι, ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο ή το αργότερο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ή και Νοέμβριο, λένε κάποιοι άλλοι. Γιατί μου δίνει την αίσθηση ότι η ημερομηνία αυτή είναι συμβατή με τις εξελίξεις? Διότι ενώ οι Τούρκοι έλεγαν τον Απρίλιο-Μάιο θα φέρουν τον νόμο τον Ιούνιο, η Τουρκία μεταθέτει για τα τέλη Οκτωβρίου την ψήφιση του νόμου που σχετίζεται με τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι ή ο Τραμπ τους τράβηξε τα αυτή και τους είπε αργότερα δεν θέλω εμπλοκές, δεν τελείωσα με το Ιράν τώρα και την Ουκρανία, μη μου ανοίγετε μέτωπο τώρα γιατί θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, να τελειώσω πρώτα με τα δικά μου εδώ και μετά, επειδή έχω και εκλογές τον Νοέμβριο, Οκτώβριο κάντε εκλογές. Αλλά ο νόμος δεν θα περάσει πριν τις εκλογές. Τις εκλογές, τις δικές του κυρίως του Νοεμβρίου, γιατί δεν θέλει εντάσει στην περιοχή, αλλά και τις ελληνικές και εκλογές που έρχονται. Παράλληλα, τους είπε ότι προηγείται η σύνοδος του ΝΑΤΟ και τους λέει υπάρχει τουριστική περίοδος. Δεν συμφέρει να κάνετε εντάσεις τώρα στην περιοχή. Πέραν των γεωστρατηγικών, γεωπολιτικών δεδομένων, δεν συμφέρει ούτε σε σένα Τουρκία, ούτε σε σένα Ελλάδα. Είναι ένα επιχείρημα λογικοφανές, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό και πολλοί προσανατολίζονται για Οκτώβριο εκλογές. Δεν ξέρω, σας λέω τι λένε. Το τι θα γίνει, δεν είμαι Θεός, ούτε προφήτης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα θέμα έχει. Ποιο είναι αυτό? Να εξεταστεί ένας περιορισμένος κυβερνητικός ανασχηματισμός ώστε να πάει μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, θα αλλάξει μερικούς υπουργούς. Θα τους βγάλει. Θα βάλει κάποιους άλλους. Και εκείνο που χρειάζεται είναι η επιλογή νέου γραμματέα, ο οποίος θα πάει σε εκλογές. Η προετοιμασία των εκλογών, γιατί ο Σκρέκας, γεια σας, θέλει γραμματέα το κόμμα. Έτσι λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία βασικά. Ταυτόχρονα πολλοί εκτιμούν και φαίνεται, άρχισαν τα πανηγυράκια. Οι παπάδες τώρα χάρηκαν, τους δώσαν αυξήσεις. Πού δίνει αυξήσεις στους παπάδες? Γιατί στους παπάδες? Γιατί τους χαχόλους, λένε, τους πιστούς κάποιους, οι οποίοι οδηγούνται, καθοδηγούνται από τους παπάδες και τους μητροπολίτες σε κατευθύνσεις που θέλουν αυτοί στα κόμματα. Το είδαμε στις προηγούμενες εκλογές. Δούλεψε όλο το σύστημα υπέρ ενός κόμματος το οποίο κατέρευσε μέσα σε δύο χρόνια. Της νίκης. Δεν θα ασχοληθώ μαζί τους. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Ζημιά κάναν στην Ελλάδα. Και στην Ορθοδοξία κάναν ζημιά. Όπως και οι άλλοι Σπαρτιάτες. Ο Βαρυπινίτης τους έβαλε μπροστά, κάηκαν, γλύφουν τη Νέα Δημοκρατία τώρα, κατέρευσαν και οι δυο. Όσες φορές έχουμε εκλογές, το ίδιο πράγμα γίνεται. Σφινώνουν δεξιά και αριστερά κόμματα για να μην ενωθεί και μεγαλώσει η ελληνική λύση. Βάζουν και τους δημοσκόπους για να απογοητεύσουν τον κόσμο. Οι δημοσκόποι, οι οποίοι παίρνουν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ από το Μαξίμου, το είπαμε και στη Βουλή, το είπαμε και στο ΜΕΚΑ, το είπαμε και σε άλλη εκπομπή, πληρώνονται εκατομμύρια ευρώ για να βγάζουν δημοσκοπήσεις. Το έχουμε δει το έργο σας, λέω. Πήγατε, ψηφίσατε ένα κόμμα και καλά για την Ορθοδοξία. Τι σχέση έχει η Ορθοδοξία με την Ελληνική Βουλή? Άλλο να είμαι βουλευτής Ορθόδοξος Χριστιανός και να πολεμάω για την πίστη μου και το έθνος μου, και άλλο να χρησιμοποιώ την Ορθοδοξία για να γίνω βουλευτής. Δεν το ίδιο. Και επειδή λοιπόν οι παπάδες έχουν το μανουάλι, έχουν και το καλυμάφι και δεν ξέρω τι άλλο έχουν μαζί και το μπλα μπλα για να ψήνουν κοσμάκι, τους δίνει αύξηση στους παπάδες τώρα και χοροπηδάνε οι παπάδες, μας έδωξε αύξηση ο Μητσοτάκης. Αυτό τι σημαίνει? Μυρίζει εκλογές. Έρχεται και αναπροσαρμογή του επιδόματος, λέει, τον Νοέμβριο-Οκτώβριο θα δώσουν παραπάνω λεφτά. Δίνει επιδόματο το καλοκαίρι και εδώ αρχίζει λοιπόν η ψηφοθυρία. Αρχίζει η νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Βάζουν τις δημοσκοπήσεις, δίνουν επιδόματα, δίνουν στους παπάδες και καλά κάνε. Δεν διαφωνώ να δώσει στους παπάδες λεφτά. Για μένα προηγείται αυτή τη στιγμή ο συνταξιούχος. Γιατί παίρνει 300-400 ευρώ ο χαμηλός συνταξιούχος. Προηγείται ο νέος άνθρωπος που δεν έχει δουλειά. Προηγούνται άνθρωποι που έχουν την ανάγκη να επιβιώσουν, όχι διαβιώσουν. Αφού κλείσεις αυτές τις τρύπες των φτωχών πολιτών, πηγαίνεις στους επόμενους. Ποιοι είναι οι επόμενοι για μένα? Ελληνικός στρατός. Για να έχω ασφάλεια.
να έχω σιγουριά, δεν μπορεί να μου παίρνει εμένα ο Ίκαρος 1.100 ευρώ. Που έχει ένα εργαλείο 100 εκατομμύρια ευρώ αξίας. Και την πατρίδα στα χέρια του. Προηγούνται οι αξιωματικοί μας, οι αστυνομικοί μας, προηγούνται τα σώματα ασφαλείας. Σιγά σιγά ανεβαίνεις. Μπορώ. Πάμε στην παιδεία, πάμε στην υγεία. Προηγούνται αυτοί. Τελευταίοι οι βουλευτές. Τελευταίοι οι ανεξάρτητες αρχές. Τελευταίοι οι δικαστικοί. Οι οποίοι παίρνουν πάρα πολύ καλά λεφτά. Τελευταίοι στην ουρά. Όχι όμως ξεκινάμε με τους παπάδες για να αλλιεύσουμε ψήφους. Άλλο το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω, γιατί παίρνω χαμηλό μισθό, και άλλο το κάνω για να πάρω ψήφους. Φτάνει πια η νοθεία στις εκλογές. Φτάνει. Και ξέρουμε πώς λειτουργούν οι παπάδες. Όχι όλοι. Γιατί για μένα το ράσο τον παπά είναι τιμημένο. Είναι ιερό. Αλλά κάποιοι Μητροπολίτες κυρίως λειτουργούν με το ράσο ως κομματάρχες. Και είναι πολλοί αυτοί, πιστέψτε με. Βολεμένοι. Γι' αυτό και δεν έχω πολλές σχέσεις με Μητροπολίτες εγώ. Το είπα στο Μάχη FM στο ραδιόφωνο. Με κάλεσε ο Γιάννης ο Μασούτης, εξαιρετικός κύριος, καλός επιχειρηματίας από τη Βόρεια Ελλάδα, με τα σούπερ μάρκετ, σε μια εκδήλωση που θα έκανε. Έτρεξαν οι άλλοι ξυπόλοιτοι να κάτσουν στο τραπέζι που τους κάλεσε ο Μασούτης στην εκδήλωση. Γιατί πάτε ρε εσείς? Και του λέω, Γιάννη, δεν πάω σε αυτά εγώ. Ούτε στα καλά πηγαίνω, ούτε πηγαίνω σε τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί θα αναγκαστείς να κάτσεις σε ένα τραπέζι που δεν κουστάρεις κανέναν. Ή που δεν κουστάρεις. Λέει, γιατί? Τους είδα. Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και Άδωνης Γεωργιάδης μαζί. Φανταστείτε και εμένα εκεί. Αλλά εγώ δεν είμαι κορόιδο, εγώ είμαι Παλαμίδης. Παλαμίδης, δεν είμαι Αχιλλέας, δεν είμαι Βλάξ. Ήξερα τι έστησε ο Άδωνης. Ο Άδωνης το έστησε αυτό. Στο λέω εγώ, ξέρω, τον ξέρω καλύτερα από εσάς. Το έστησε ο Σπύρος, ο Σπυράκος. Το έστησε αυτό. Ο Σπυράκος το έστησε. Για να δημιουργηθεί θέμα και το έκανε θέμα. Αλλά όπου γάμος και χαρά, η Βασίλωση, η ξυπόλητη πρώτη. Εμείς δεν πάτε έτσι, δεν πάμε πουθενά ρε παιδιά. Με τα καλά και τις εκδηλώσεις σας. Και τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε τι έρχεται. Τώρα όσο για την Τουρκία πρέπει να πω το εξής. Η Ευρώπη, ενώ στην Τουρκία γίνεται χαμός, φυλακίζονται αντιπάλους, αντίπαλοι, αντιπολίτες, δεν μιλάει. Κάνει την πάπια. Το έχετε δει. Σιωπή. Δεν μιλάνε Ευρωπαίοι. Στην Τουρκία η πολιτική κρίση βαθαίνει. Την ώρα που η Ευρώπη επιλέγει να παρακολουθεί σχεδόν σιωπηλά τις εξελίξεις. Και δεν ρωτάει κανένας γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει μια τεκμηρίωση, μια αιτιολόγηση. Η σύλληψη του Ιμάμογλου, ανθέληνας, γενίτσαρος, από τον Πόντο και μαλλιστής, η διώξη κατά δημάρχων και οι παρεμβάσεις που αγγίζουν ακόμη και την εσωτερική λειτουργία του κόμματος, δημιουργούν την εικόνα για ένα περιβάλλον πολύ περίεργο. Ένα περιβάλλον αυταρχικότητας, φασίστουσας συμπεριφοράς, τα κάνει και ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα αυτά, αλλά τα κάνει πιο υπέμορφη. Ελέγχει τα πάντα. Δικαιοσύνη, δημοσκοπικές εταιρείες, αστυνομία, στρατό, μεταθέσεις, αποσπάσεις, επιδόματα, λεφτά δεξιά και αριστερά. Τα ελέγχει όλα ο Μητσοτάκης. Καθεστώς έχουμε και εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλης υφής. Πρέπει να πω το εξής. Ότι εδώ οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία δεν είναι ένας απλός παίκτης. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον την Τουρκία ως έναν παράγοντα ρυθμιστικό στη γεωπολιτική σκακέρα της ευρύτερης περιοχής. Ουκρανία, ένταση με Ιράν, Συρία, Δαρδανέλια, Ρωσία. Τη θεωρούν γεωπολιτικό παίκτη. Άρα λοιπόν και η ενεργειακή σταθερότητα και η θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ έχουν μετατοπίσει το κέντρο βάρους προς την επιλογή να είναι κατευναστική με την Τουρκία οι Ευρωπαίοι. Θα μου πεις και η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το καλό υπάκο παιδάκι με το Μητσοτάκι. Έγινε ρόμπα με το Ράμα το Γενίτσαρο. Είναι ικανή να γίνει ρόμπα και με τον Ερντογάν. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Πρωθυπουργός να μείνει στην καρέκλα να δώσει το Μισό Αιγαίο, αφού συμφωνεί και ο Τσίπρας. Υπάρχει η δήλωση του Τσίπρα ότι πρέπει να δώσουμε ανατολικά της Ρόδου όλη την περιοχή στους Τούρκους. Γι' αυτό τον φέρανε εδώ. Γιατί πρέπει να συγκυβερνήσουν ώστε να γίνει συγκυβετάλευση και να έχουν και ένα τρίτο κόμμα ως δεκανίκη. Ποιο είναι το δεκανίκη? Το δίθεν νέο κόμμα της κυρίας, το οποίο δεν μιλάει ποτέ για το Μητσοτάκι. Ποτέ. Μίλησε για το γάμο ομοφυλοφίλων, ήταν υπέρ. Για άλλα θέματα δεν μιλάμε. Απλά βγαίνουμε και λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Όταν βγαίνει ο Αυγερινός, άλλο παιδί, και η Πούλια μαζί, και λέει στον Αντέν, δεν θυμάμαι τι ψήφισε, λέει η πρόεδρος. Τι να συζητάω τώρα? Τι να συζητάω? Και όλα αυτά δείχνουν κάτι. Δείχνουν κάτι πολύ απλό.
Δεν μιλώ για το άλλο υποκομματίδιο με τις πλαστές υπογραφές. Αυτό ζει και αναπνέει μόνο για να μας βρίζει. Την ελληνική λύση. Ούτε το Βαρυπινίτη αναφέρω. Δεν με ενδιαφέρουν αυτή η παρουσία τους. Ούτε καν τους βλέπω. Ούτε να τους βλέπω Βαρυπινίτες και πλαστογράφους, ούτε να τους βλέπω. Μαζί στο ίδιο καζάνι βράζουν. Στο ίδιο καζάνι, ίδιο πράγμα είναι. Έτσι. Γιατί για μένα του κοινού ποινητικού δικαίωση. Όταν πλαστογραφείς υπογραφές, όταν είσαι Βαρυπινίτης, όταν βρίζεις μόνο την ελληνική λύση και ποτέ την Νέα Δημοκρατία, πέντε φορές η ελληνική λύση, μία την Νέα Δημοκρατία, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει. Ζεις, τρέφεσαι από το αντιελληνική λύση. Εμείς ζούμε και τρεφόμαστε από την αγάπη του Έλληνα. Αυτόν στηρίζουμε, τον Έλληνα, τον φτωχό Έλληνα πολίτη. Και αυτόν θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Γιατί ξέρουμε ότι κατά βάθος γνωρίζει ο Έλληνας. Ακόμη και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που βολεύτηκε και παίρνει ένα μισθό ή μια σύνταξη, ξέρει ότι είναι κλέφτες αυτοί που του κυβερνάνε. Και τα κλεμμένα μόνο η ελληνική λύση θα τα πάρει πίσω. Κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί και δεν θέλει. Δεν θέλει. Γι' αυτό και σας λέω ότι μυρίζω εκλογές Οκτώβριο. Και φαίνεται από τις εξελίξεις, δηλαδή ότι οι Τούρκοι μετέθεσαν τον νόμο για αργότερα, είναι μια εξέλιξη που αφορά το καλοκαίρι και το συνάλλαγμα που χρειάζεται η Τουρκία. Δεν θέλει ένταση από τον τουρισμό, γιατί έχει τουρισμό πολύ καλύτερα από τον ελληνικό. Και σε πληθυσμό και σε παροχή υπηρεσίας και κυριότερα και φθηνό. Δυστυχώς. Ναι, έτσι είναι. Και ο Ερντογάν χρειάζεται το συνάλλαγμα αυτό. Έχει ξεφορτωθεί δολάρια, έχει ξεφορτωθεί χρυσό για να στηρίξει την τουρκική λίρα. Δεν στηρίζεται, καταραίει. Άρα δεν τον βολεύει η ένταση. Τώρα λένε οι οικονομικοί αναλυτές. Σας λέω τα δεδομένα. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ετοιμαστείτε για πολλές εκπλήξεις από εδώ και πέρα. Θα τις βρείτε μπροστά σας. Η ελληνική λύση είναι μπροστά. Θα σε ενημερώνει και θα παλεύει για τον Έλληνα πολίτη. Για κανέναν άλλον.

0: Έχουμε ένα κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και ένα κόμμα που λέγεται Πασόκ. Έχουμε και ένα Τσίπρα ο οποίος χρεοκόπησε το κόμμα του, την έκανε γρήγορα. Ούτε αυγή πλήρωσε, ούτε ραδιόφωνα κράτησε. Άφησε απλήρωτο τους εργαζόμενους, την κοπάνισε τρέχοντας. Και αυτοί οι τρεις τύποι θα σώσουν την Ελλάδα. Εντάξει, είναι μια λογική. Ο αποτυχημένος πώς μπορεί να συγκριθεί με πετυχημένο? Ο καταστραφέας πώς μπορεί να συγκριθεί με δημιουργό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Χρωστάνε 600 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία, εδώ στο Πασόκ. Μερικά εκατομμύρια ο Τσίπρας. Τα είχαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι Τσίπρας. Τι λέτε ρε? Τι λέτε, αυτός το έκανε το μαγαζί. Το ΣΥΡΙΖΑ αυτός τον έκανε. Αυτός τον οργάνωσε. Τα οικονομικά δικά του είναι. Αλλά πότε οργάνωσε οικονομικά, αν δεν είχε δωροθεσίες και χορηγούς, σιγά μην έκανε το κόμμα. Και ο καλύτερος δωροθέτης και χορηγός είναι ο Μητσοτάκης. Όλα τα κανάλια επί ένα χρόνο παίζαν τον συγκεκριμένο κύριο. Τον κύριο Τσίπρα. Που έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο από την ανήθικη στάση του με το κότερο της Παναγκοπούλου. Που αν ήταν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είναι φυλακή. Δεν μιλάω για προδοσία Μακεδονίας, δεν μιλάω για οικονομικά εγκλήματα, για παρόχους ενέργειας, για τα φάντς που έκανε αυτός. Και τώρα λέει δεν τα έκανα εγώ. Δεν το ψεύτη. Δεν ψεύω τα κατάμετα και το πιστεύετε εσείς. Δείτε λοιπόν τι έλεγε ο άλλος ψεύτης, ο Μητσοτάκης, πριν λίγα χρόνια για τον δανεισμό της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε και γελάστε με τα χάλια μας.
1: Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι χρέη προς τράπεζες και ένα μικρό κομμάτι αφορά χρέη προς προμηθευτές. Και η τρίτη βασική μας αρχή, αυτονόητη ενδεχομένως για πολλούς, είναι η αρχή των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα πρέπει να καταφέρνουν να τα βγάζουν πέρα με τα ετήσια έσοδά τους. Τα κόμματα δεν μπορούν άλλο πια να δανείζονται. Και μάλιστα εγώ θα εισηγηθώ προσωπικά και στο συνέδριο, το οποίο θα γίνει σε 2 μήνες, μια καταστατική πρόβλεψη η οποία να απαγορεύει στα κόμματα να δανείζονται, έτσι ώστε να μπορούν τα κόμματα να είναι υποχρεωμένα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με βάση τα τρέχοντα έσοδά τους. Είτε αυτή είναι κρατική επιχορήγηση, είτε αυτή είναι ιδιωτική χρηματοδότηση.
0: Και από κάτω η Χάνη, γιατί περί τέτοιων πρόκειται. 214 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά. Χρωστούσε τότε. Χρωστάει περίπου 600 εκατομμύρια τώρα. Καταλαβαίνομαστε. Αυτός ο τύπος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό με τις πλάτες της οικογένειάς του, με τις πλάτες των μέσων ενημερώσεως, με τις πλάτες της ΕΕΠ, με τις πλάτες όλων όσων έχει κάνει των απευθείας αναθέσεων, μας έλεγε πριν λίγα χρόνια ότι 214 εκατομμύρια είναι πολλά και πρέπει να τα μειώσουμε. Και το έχει κάνει 600 εκατομμύρια. Και αυτός ο αποτυχημένος τύπος θα σώσει την Ελλάδα, θα σώσει τους Έλληνες. Την οικογένειά του σώζει. Τους κολλητούς του ολιγάρχες και καπιταλιστές του σώζει. Το φτωχό Έλληνα πολίτη δεν το σώζει με τίποτα. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και πραγματικά απορώ τι θα πει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάρει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αφού σου λέει ψέματα κατάμουτρα. Αλλά σαν την άλλη, στην Αλεξανδρούπολη και σαν τον άλλον στη Θέρμη, τον παππού, να βλέπει τον άνθρωπο για να κατουργείται μπροστά του. Εδώ στη Θέρμη το κέντρο υγείας το έκανε στο Λίδι. Σιγά από τα λεφτά του τα έκανε, από την τσέπη του. Από την τσέπη του. Μα λίγο μυαλό. Οι άλλοι, τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης, τι μπορεί να κάνει άλλο ο Μητσοτάκης? Να σηκωθεί να φύγει. Να έρθουν κάποιοι που μπορούν να κάνουν κάτι για την Ελλάδα και τους φτωχούς. Να έρθει η ελληνική λύση. Ακόμα τους πιστεύετε, ακόμα τον πιστεύετε τον άνθρωπο αυτόν. Πραγματικά απορώ ρε παιδιά. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα, Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4+2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρουσία σας εδώ, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης.
1: Κάτι μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο γιατί σας έλεγα προηγουμένως.
0: Με την κυρία Αξιόγλου.
1: Όχι, για την αθλειότητα που έγινε στην Καλαμάτα, το τέρας.
2: Α, για το. Για την γυναικοκτονία, λέτε.
1: Πριν 1,5 χρόνο ήμουν εδώ και σας είχα πει ότι αν δεν επιβληθούν σοβαρές ποινές, θα έχουμε συνέχιση του δυστυχώς αυτών των πραγμάτων. Αισθανόμαι πολύ άσχημα. Δηλαδή τώρα 40 μαχαιριές να ξεσκίζει τη σάρκα της γυναίκας σου για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Αυτό το τέρας, ξέρετε τι ποινή θα πάρει. Ισόβια. Και θα βγει σε 15 χρόνια έξω. Όταν είχα πει λοιπόν ότι εμείς θα κόψουμε χέρια όποιο κουμπάει η γυναίκα, τη μάνα μας, την αδερφή μας, την ξαδέρφη μας, είναι αδιανόητο. Και δεν είναι μοναδική, έτσι. Υπάρχουν πολλά διασυμβάντα. Και η πολιτεία πρέπει τώρα αυτά τα panic button και τα λοιπά που λένε τα κουμπιά και αυτά είναι παραμύθια, ξέρετε. Το πώς ζει μια γυναίκα κάτω από αυτή τη βία δεν την ξέρει κανένας μας. Γιατί εξέφρασε απορία και έχει απόλυτο δίκιο. Πολιτεία. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η πολιτεία. Είναι φοβισμένες οι γυναίκες. Φοβούνται τη βία και είναι και χειριστικοί οι περισσότεροι.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Σας είπα να ξέρει ο τύπος αυτός ότι δεν θα ξαναδεί ήλιο.
0: Τι εννοείται.
1: Τώρα ξέρει.
0: Όταν,
1: θα μπει, λέμε, ακούστε,
0: όταν φάει σόβια λέει να
1: κάθεσαι 55. Ακριβώς 55 χρόνια θα έξω. 40 δεν είναι τώρα, 45. Σε 60 θα είναι έξω. Να μην ξαναβγεί έξω ποτέ. Δύο παιδιά τα, με υπνοτικό και σκοτώνει τη μάνα του. Αυτά τα παιδιά πώς θα ζήσουν.
0: Πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
1: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Στο φέρνει φλωρίδη τόσα και τόσα. Τόσα και τόσα φέρνει ο φλωρίδη για συγκαλύψει, τα πρέντατρο κτλ. Ναι. Δεν μπορεί να φέρει κάτι για τη μάνα μα, την αδερφή μα.
0: Αυτό λέω, ειδικά για τι γυναικοκτονίε.
1: Ειδικά για τι γυναικοκτονίε.
2: Άρα τον όρο γυναικοκτονία τον αναγνωρίζετε εσεί.
1: Δεν μπαίνω εγώ τι λέξει. Για σε αυτό
2: είναι,
1: έχω πει άλλη φορά.
2: Νομικό σημαντικό.
1: Δεν υπάρχουν καλές και κακές λέξεις. Υπάρχουν κακές πράξεις ή κακά μυαλά. Λέω λοιπόν ότι έχουν μια ιδεχθή πράξη. Είναι τέρας αυτός που σκότωσε τη γυναίκα. Είναι τέρας αυτός που δένει τη γυναίκα του. Είναι τέρας αυτός που εκβιάζει, βιάζει, βιοπραγεί εντός γυναίκας.
2: Άρα η πρότασή σας είναι ο νόμος σε περίπτωση γυναικών.
1: Να μην ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή. Και αυτό σημαίνει κυβερνώ υπέρ των ανθρώπων. Όχι υπέρ των σχημάτων, της θεωρίας και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αλλά, δηλαδή αυτός που είναι 40 χρονών να πεθάνει στη φυλακή.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ναι. Να μην ξαναβγεί. Να βέβαια λένε από εικόνα λίξα πίσω. Βέβαια λένε εικόνα.
0: Μην κάνουμε εμείς τους νόμους.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, συγγνώμη, εγώ εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό για να νομοθετώ.
0: Πες ότι ζει με
1: θεό. Εκλέγεται η ελληνική λύση για αυτό.
0: 40 χρόνια
1: και γι' αυτό θέλει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Ναι, γιατί 40 χρόνια έδερνε, βίαζε, σκότωνε, χτυπούσε μια γυναίκα. Ναι, δεν θα ξαναβγεί έξω. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση.
0: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και
1: με δύο παιδιά
0: και
1: τώρα.
0: Τους βιασμούς.
1: Έχει δει άνθρωπο να δίνει παιδιά στα παιδιά του προτικό για να σκοτώσει τη γυναίκα του.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Πρέπει να αλλάξει ο
1: νόμος. Το τέρας.
0: Και για τους βιαστές.
1: Για όλους. Δεν θα ξαναβγουν έξω. Όποιος ακουμπάει γυναίκα, όποιος βιοπραγεί εναντίον της γυναίκας, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Το έχω πει και άλλη φορά.
2: Άρα είστε αντίθετοι με το Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε.
1: Γιατί αποφυλακίστηκε. Δεν αφαίρεσε ζωές.
2: Ναι, όχι, αποφυλακίστηκε.
1: Μα εκμεταλλεύτηκε την ευεργετική διάταξη του νόμου. Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι τους. Είτε ο Γιωτόπουλος, είτε ο Βελόπουλος, είτε ο άλλος στην Καλαμάτα. Πείραξες γυναίκα. Χτυπάς γυναίκα. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα, ποιο είναι το δικαίωμα.
0: Λέτε, τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο αυστηρός ο νόμος τότε και για τους παιδεραστές.
1: Το έχω πει. Χημικό ευνουχισμό και δεν ξαναβλέπουν ήλιο. Χημικό ευνουχισμό. Γιατί εγώ λέω κάποια άλλα πράγματα που εδώ ανταφραμώ στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς. Άρα, χημικός ευγνουχισμός και δεν ξαναβλέπεις ήλιο. Τέλος. Όποιος ακουμπάει παιδάκια και γυναίκες, δεν θα ξαναβλέπει ήλιο με την ελληνική λύση. Επειδή έχω δει παλαιότερα στο περιβάλλον μου.
0: Αυτό. Έχω... Μπορεί να γίνει νόμος αυτό.
1: Βεβαιότητα. Ισόβια. Τέλος.
0: Στην Ευρώπη να ισχύσει αυτό το.
1: Τα ισόβια.
0: Όχι το ισόβια, όταν λέμε ισόβια να πεθαίνει στη φυλακή πάνω από 40 χρόνια. Παιδιά, 50.
1: Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια και η Ευρώπη έφτασε εδώ και έχει εκπέσει. Γι' αυτό λόγο και μόνο. Γιατί μπαίνουν 10 χρόνια, βγαίνουν έξω. Μπαίνουν 20 χρόνια, βγαίνουν έξω. Ξανακάνουν τα ίδια.
0: Πού ισχύουν όμως αυτά.
1: Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο παιδόφιλος μπορεί να είναι και 60 χρόνια μέσα.
1: Βεβαιότατα. Υπάρχει ο χημικός ευνηχισμός, υπάρχει και η θανατική ποινή εκεί, έτσι, σε μερικές πολιτείες. Σε μερικές πολιτείες. Εγώ δεν πάω τόσο εκεί, γιατί η Ευρώπη. Η Ευρώπη, η Ευρώπη, η Ευρώπη. Λοιπόν, βλέπουμε που πάει η Ευρώπη και η Ευρώπη με την καθοδήγηση μικρών ηγετών δεν υπάρχει ένας Ντεγκόλ.
0: Τι θα γίνουμε εδώ πέρα όμως, θα γίνουμε. Πώς να σου πω, θα γίνουμε.
1: Ποια ποινή θα έλεγε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σε ένα κτίνος που δέρνει μια γυναίκα και τη σκοτώνει, του αξίζει.
0: Εγώ δεν είμαι νομοθέτης, κύριε.
1: Επειδή είμαι, το λέω.
0: Εσείς είστε νομοθέτης.
1: Επειδή νομοθετούμε και θα κυβερνήσουμε, θα νομοθετήσουμε.
0: Θέλω να πω, θα γίνουμε έτσι μια χώρα που δεν θα έχει ένα κράτος που θα αναγνωρίζει στον άνθρωπο.
1: Το δικαίωμα να δέρνει γυναίκες και σκοτώνει.
0: Όχι να δένει. Ότι αυτά έχουν κάποια χρόνια μεταμέλειας.
1: Δεν υπάρχει μεταμέλεια εδώ. Σκότωσε, αφαίρεσε ζωή. Μπροστά στα παιδιά σου έδρασε τη γυναίκα σου. Τα παιδιά αυτά.
0: Δηλαδή αυτό μετά από 20 χρόνια.
1: Ξέρετε ποιο είναι. Όχι. Ακούστε λίγο. Ποια είναι η δική μου αίσθηση? Ότι αυτά τα παιδιά που έβλεπαν καθημερινά το φαινόμενο της βίας του άνδρα πάνω στη γυναίκα, έτσι, το έβλεπαν, το ένιωθαν. Αυτά τα παιδιά, ξέρετε τι ψυχοσύνθεση έχουν, κύριε Χασαπόπουλε? Το έχουμε καταλάβει.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Ότι είναι τρία τα εγκλήματα, το έχουμε πει.
1: Λοιπόν, οι δεχθές εγκλήματα είναι και για την ψυχία και το παιδί.
0: Λέγαμε ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει γονείς. Αυτή η γυναίκα που σκοτώθηκε δεν έχει γονείς.
1: Έχει παιδιά
0: όμως. Όχι, θέλω να πω και τα παιδιά τους.
1: Πού θα πάνε?
0: Τώρα θα
2: έχουν γονείς.
0: Πάλι, δεν θα έχουν γονείς.
2: Πάλι την ίδια μοίρα.
1: Σε ίδρυμα.
0: Αυτό είναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει η ελληνική λύση είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πειράζει κανένας τη γυναίκα. Είτε μάνα μας είτε αδερφή μας. Όποιος την ακουμπάει, φυλακή και ισόβια. Τέλος.
2: Τώρα πάμε στα πολιτικά, γιατί ξεκινήσαμε από το κοινωνικό, βέβαια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πώς είδατε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Αρχικά πώς είδατε το όνομα?
1: Ελληνική αστυνομία.
2: Δεν είναι ελληνική αστυνομία.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Κοιτάξτε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Όταν παίρνεις ένα όνομα σύμβολο που λέγεται Ελλάς, έτσι, ως έννοια, και έχεις προδώσει τη Μακεδονία, τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Τέλος. Το Ελλάς είναι πολύ ιερό για να το αμαυρώνεις. Το Ελλάς είναι πολύ μεγάλο σύμβολο για να το κυλιδώνεις. Ο προδότης της Μακεδονίας δεν δικαιούται να ομιλεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο άνθρωπος που από τους Αμερικανούς κανακεύτηκε καλά, τον ηγάπησε η κυρία Μπακογιάννη, με την προτροπή της κυρίας Μπακογιάννη ψηφίστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως άνθρωπος υπεύθυνος των Αμερικανικών συμφερόντων στα Δυτικά Βαλκάνια. Να μου μιλάει για αριστερά, το αφήνω εδώ, σταματάω και δεν θέλω να σχολιάσω.
0: Όχι, μήπως το ελληνική το έβαλε για αυτό το λόγο? Επειδή ακριβώς έχει πρόβλημα.
1: Τότε να ψηφίσουν Ελλής οι Έλληνες και όχι Ελλάς.
0: Τι να ψηφίσουν?
1: Ελλής, ελληνική λύση.
0: Α.
1: Το κάνουμε και εμείς Ελλής. Μα ναι, εντάξει, είχε πάρει και την πηξίδα, ξέρετε, από την ελληνική λύση. Το παράτησε, μετά το έκανε, έβγαλε την πηξίδα.
0: Ήταν αλλού.
1: Όχι, ήταν το μανιφέστο του. Δεν ήταν αλλού. Η δικιά μου ήταν η πηξίδα. Την είχαμε καθιερώσει στον αεροπάγο εμείς, ως πηξίδα.
0: Πότε?
1: Το 16. Κατοχυρωμένο στον αεροπάγο, σας λέω είναι. Στο σύμβολο του κόμματος η πηξίδα.
2: Ναι.
1: Και το πήρε.
0: Θυμάστε ποιο βιβλίο ήταν η πηξίδα, ε?
1: Ναι.
0: Θα θυμάστε.
1: Είμαι μεγάλο σαν και εσένα.
2: Πάντως πατριώτης δεν είστε μόνο οι δεξιοί, δικαιούται να είναι και οι αριστεροί.
1: Εγώ καταρχάς μισό λεπτό, είπα ότι είμαι πατριώτης, εγώ ο δεξιός. Δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί για μας.
2: Προφανώς γι' αυτό.
1: Ξέρει ο Ιορδάνης από που προέρχομαι, δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και δεν είχα ποτέ μου σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Παρά τα εφιολογία μου να κυκλοφορούν, το ότι έχω φίλους και γνωστούς νεοδημοκράτες, ναι. Αλλά για μένα δεν υπάρχει δεξιός και αριστερός. Είναι παροχημένες αντιλήψεις. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Όταν δηλώνει αριστερός ο κύριος Τσίπρας, ο υπηρέτης της πλουτοκρατίας, των ολιγαρχών και όλων αυτών των συμφερόντων, των καρτέλ, δηλώνει αριστερός, τότε τι αριστερά μιλάμε? Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει πείνα. Ακούστε. Έχω στο μυαλό μου έχω ένα πράγμα όταν κυβερνήσω. Να υπηρετώ τον πολίτη. Να υπηρετώ τον φτωχό πολίτη. Και όχι να εξυπηρετώ τα καρτέλ. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα και αυτό θα κάνουμε. Και το δικό μας μανιφέστο έχει προτάσεις. Πρόγραμμα 300 σελίδων. Βγάζουν όλοι 10 σελίδες και λέγω πρόγραμμα. Αυτό είναι πρόγραμμα. Ας ψηφίσει ο Έλληνας μια φορά με βάση το πρόγραμμα των κομμάτων για να δει πώς θα αλλάξει η Ελλάδα. Γιατί θα πω κάτι, μπορεί να γελάσετε. Η ανακύκλωση τενεκέδων και πλαστικών είναι ευεργετική. Η ανακύκλωση πολιτικών προσώπων είναι καταστροφική για την κατάσταση τη χώρα. Ανακύκλωση.
0: Εδώ όμως, έτσι όπως το λέμε, ένα κομμάτι είναι ο Τσίπρας και ένα κομμάτι είναι η κυρία Καρισθιανού. Δύο νέα κόμματα που ουσιαστικά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι ανακατεύουν την τράπουλα στην αντιπολίτευση. Και εσείς πέσατε και το Πασόκ έπεσε.
1: Καλά, δεν ματώσαμε κιόλας. Πέσαμε.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Άκουσε λίγο. Επειδή δεν σχολιάζονται τις δημοσκοπήσεις. Και να το κάνω πρώτη φάση δηλώσει αυτό το πράγμα. Και θέλω να με προσέξετε, εσείς είστε δημοσιογράφοι. Εσείς πρέπει να τα ψάξετε αυτά. Οι δημοσιογράφοι. Αυτά ξέρετε τι είναι. Άμα θα σας τα αφήνω εδώ. Είναι οι δουλειές που παίρνουν από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απευθείας. Ακούστε νούμερα. Θα τα πω, μπορώ να τα πω. Ωραία. Προράτα 1.000.000 ευρώ. Opinion Poll, μόνο 300 χιλιάρια περίπου. Μάρκ, μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια το εδώ. Πάλς, 400 χιλιάρικα. Κάπαρι Στρέτς, 1.732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία, 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία, 1.200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμου.
2: Άρα τους καταγγέλλετε ότι είναι fake οι δημοσκοπήσεις.
1: Όταν εγώ σας πληρώνω, αγαπητέ μου κυρία Ανθή.
2: Το λέω για να γίνει σαφές.
1: Μα δεν είναι απλά fake. Σας επαναλαμβάνω. Είναι δωροδοκία. Είναι δωροδιληψία. Όταν έχεις το δικαίωμα της εκλογικής επιρροής με μια δημοσκόπηση, αλλά πληρώνεσαι από μένα, είτε έμεσα είτε άμεσα. Εδώ είναι η συμβάση τους. Αναθέστε.
2: Αυτό δεν συμβαίνει πάντα μόλις οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
1: Για πρώτη φορά μια κυβέρνηση όπως η Νέα Δημοκρατία που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη, στη διαφθορά, γιατί έχουμε την τυραννία της διαφάνειας. Η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου έχουν καταστήσει τη χώρα με μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης για τη διαφάνεια δήθεν. Διαφάνεια μόνο για τον πολίτη. Διαφάνεια για το πρέτατο δεν έχουμε. Διαφάνεια για τα τέμπη δεν έχουμε. Διαφάνεια για οτιδήποτε κάνει ο βουλευτής, ο γιατρός, όλοι αυτοί οι τύποι που έχουν καταδίωκτα δεν έχουμε. Διαφάνεια μόνο για να κυνηγά τον πολίτη φορολογικά,
0: ναι,
1: και ποινικά.
0: Γιατί να το κάνει αυτό το Μαξίμου και να βγάλει, ας πούμε, ψηλά τον Τσίπρα και την Καρισιανού και να ρίξει το Βελόπουλο?
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται το Βελόπουλο. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Εγώ πριν 1,5 μήνα στη Βουλή, δεν μου αρέσει να λέω για άλλα κόμματα, είχα πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι σας έρχονται σε λίγο καιρό τα μαντάτα. Τα μαντάτα είναι αυτά. Τα μαντάτα είναι.
0: Δηλαδή φοβάται το Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη και δεν
1: φοβάται. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι. Θέλει τους εύκολους, τους διαχειρίσιμους.
2: Άρα ο Τσίπρας είναι εύκολος.
1: Πανεύκολος είναι. Από όπου και αν τον πιάσει, λερώνεσαι σε επίπεδο όχι διαφθοράς μόνο, γιατί λένε έντιμος. Πόσο έντιμο είναι να δηλώνεις αριστερός και να είσαι το κόντρα της Παραγωπούλου με τα πουρα. Το λες και έντιμο αυτό, δωρεάν δεν πήγε. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Σε άλλη χώρα ευρωπαϊκή, πολιτικός που ανεβαίνει στα κότερα και πηγαίνει δωρεάν βολτούλες, θα είχε πάει φυλακή.
0: Καλά, μην ποινικοποιήσουμε τώρα.
2: Μπορεί να είναι μια κοινωνική σχέση.
1: Σε κάλεσαν σε 8 μέρες το κότερο του εφοπλιστή και πήγες. Είσαι πολιτικός αρχηγός, πρωθυπουργός χώρας και πηγαίνεις σε κότερα.
0: Έχετε πάει σε.
1: Όχι, ποτέ. Εγώ ποτέ. Εγώ σε καλά δεν πήγα.
2: Δηλαδή, εσείς αν γίνετε πρωθυπουργός, δεν θα μιλάτε.
1: Άλλο να μιλάω και άλλο να πηγαίνω με τη βερμούδα μου και με τα πούρα μου. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, η γυναίκα του Κέσσερα και πρέπει να δείχνει και πρέπει να είναι τιμία. Εντάξει, τώρα το είναι έντιμος αυτός που κατρίξει το δημοψήφισμα και δεν θέλω να αναρωθώ εδώ. Εγώ ήθελα να πω τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Όλα αυτά τα φαινόμενα.
0: Τώρα έχουν βγει αυτά τα δύο κόμματα. Η κυρία Καρισιανού φαίνεται περισσότερο να παίρνει ψήφους από τη δεξιά πολυκατοικία και από εσάς.
1: Δεν υπάρχει δεξιά πολυκατοικία, πάλι το ξαναλέω. Άνθρωπος ο οποίος ψηφίζει υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων δεν είναι δεξιός καταρχάς. Πολύ προοδευτικό το βλέπω για δεξιό. Ακούστε, όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεοντεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ. Γιατί ξέρετε, τον μπαλόνι φουσκώνει εύκολα από το σύστημα και ξεφουσκώνει άλλο τόσο. Να θυμηθώ, τον κύριο Ανδρουλάκη το ανέλαβε, είχε πάει στο 21%. Το θυμάστε. Και άκουσα τον που είχε πάρει 18%. Αυτά. Τα βλέπω από τις εταιρείες
0: δημοσκοπήσεων.
1: Για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, επειδή θέλω να σας μπλέξω εσάς. Δεν θέλω να σας μπλέξω εσάς. Στη Βουλή θα δώσω ονόματα κανονικά. Για να καταλάβουν οι Έλληνες πόσους κοροϊδεύουμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτές είναι συμβάσεις από το Μαξίμου και από αλλού.
0: Ναι, αλλά αυτά δεν τα λέγατε όταν ήσασταν στο 10 και 12.
1: Γι' αυτό δεν τις σχολίαζα. Όχι. Ποτέ δεν σχολιάζει δημοσκοπήσεις. Ποτέ. Βρείτε μου ένα βίντεο στο οποίο σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Δεν σχολιάσα ποτέ δημοσκοπήσεις. Είναι η αρχή της ελληνικής λύσης. Γιατί ξέρω πώς γίνονται. Και ξέρω γιατί γίνονται. Αν μου δείξετε άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα έχει 5 δημοσκοπήσεις, εγώ θα πω ρε παιδιά, εντάξει,
0: επίσης,
1: σταματάω.
0: Θα σας πω, κύριε Βελόπουλε, τώρα εσείς που τα ξέρετε.
1: Εδώ σας φέρνουν συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Χασαπόπουλε. Φέρνουν συνταγματική αναθεώρηση οι ψεύτες της Νέας Δημοκρατίας. Και τα δύο άρθρα, ξέρετε, αφορούν. Το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που σημαίνει ότι ο νόμος που έφεραν είναι αντισυνταγματικός και το ξέρανε. Οι άνθρωποι παρανομούν καθημερινά. Και το δεύτερο, το άρθρο 24. Θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Διαχείριση υδάτων λέγεται η αναθεώρηση στο Σύνταγμα.
0: Καλά, αυτό το έχουμε ξανακούσει και παλιότερα.
1: Όχι εδώ,
2: αλλά και λένε ότι δεν δούμε, ισχύει.
1: Ναι. Όχι, επειδή είναι, συγκρούεται με το Σύνταγμα το νερό. Τώρα λοιπόν θέλουν αυτό.
2: Είναι δημόσιο αγαθό το νερό.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα συνταγματικά θέλουν να περάσουν τις ανεμογεννήτριες στα βουνά. Αυτή είναι η αναθεώρησή τους. Τα ανακοίνωσαν χθες. Θα γεμίσουμε τα ελληνικά βουνά με ανεμογεννήτρια.
0: Κάτσε να δούμε αν θα περάσουν αυτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα.
1: Το λέω εγώ.
0: Θέλω να ρωτήσω και κάτι
1: ακόμα. Αν βγει ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι που θέλουν να τους ξαναβγάλουν στη Βουλή, θα τα περνάνε έτσι τρέιλερ μαζί.

0: Λέω λοιπόν, αυτή η εικόνα δεν μου αρέσει και δεν σέβεται τον καλεσμένο σας. Βγάζετε μια εικόνα της Καριστιανού ή του Τσίπρα ή οποιοδήποτε κόμματος, ανύπαρκτα, μόνο δημοσκοπικά φαίνονται, ανύπαρκτα, όλοι δημοσιογράφοι.
1: Είναι αληθινά κόμμα.
0: Ένα χρόνο προμόσιον των κινήσεων αυτών, με τόση διαφήμιση, εσείς κύριε Αντιθέτες, ήταν πρωθυπουργός ήδη. Ένα χρόνο.
1: Το λέτε πώς θα το προσπαθήσω.
0: Ναι, γιατί δεν έχετε γκριζαρίσματα εσείς. Δεν έχετε γκριζαρίσματα. Το επαναλαμβάνω. Θα ήσασταν ένα χρόνο τέτοια προβολή από όλα τα κανάλια, θα ήσασταν ήδη κυβέρνηση. Το 1/3 της προβολής να είχαμε εμείς, θα ήμασταν στο 25% του προγράμματός μας, λέω. Δηλαδή, όταν εμείς λέμε τι θέλω, αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθή, συντάξει και δώρα. Ναι.
1: Θα βγείτε.
0: Θα σα πω, περιμένω. Γιατί το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Ναι. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτακιακά οθόν. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισή βουλευτές, μισή γενική γραμματής, μισή μισθή. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτο και άνω. Το λέμε και για δίτεχνος. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίας ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
1: Ωραία, είναι πολύ ωραίο γιατί το πρόγραμμα, αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό?
0: Όχι, εμείς λέμε γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο Έλληνας. Το τι θα κάνει ο Έλληνας είναι δικό του θέμα. Δεν
2: ξέρω. Ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βελόπουλε.
0: Να ψηφίσουμε βάσει τα προγράμματα.
2: Εσείς, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν λέτε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε. Λέτε με κανέναν. Και το κακό είναι ότι θα πάμε σε εκλογές και δεν θα βγει η κυβέρνηση και δεν θα μπορείτε να μιλήσετε μεταξύ σας.
0: Δύο πράγματα. Δεν θέλω να αποκαταλάβω τους Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν. Αλλά ξαφνικά ψηφίσουν όλοι κουκουέ. Το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε. Ξαφνικά, ρε παιδί μου, πάνε όλοι μαζί και ψηφίζουμε. Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα βγει η κυβέρνηση. Και δεύτερον, συγκρίνεται εμένα με τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι το δίλημα των εκλογών, θα είναι τεμπέληδες ή εργατικοί. Πετυχημένοι ή αποτυχημένοι. Εγώ εργάζομαι. Ακόμη και τώρα. Δουλεύω. Εργάζομαι. Αυτοί δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και έχουν εκατομμύρια.
2: Μόνο σας να πάρετε 152. Είναι
0: δεν το ξέρετε.
2: Είναι δύσκολο.
0: Δεν το ξέρετε, σας λέω. Μπορεί ο ελληνικός λαός να φωτιστεί και να πει πάνω να δώσω τη δική μας την ελληνική λύση να ξαναψηφίσει. Όχι ανακύκλωση.
1: Αν δεν φωτιστεί και έχετε ένα μεγάλο
0: πρόβλημα. Ναι, αν δεν κάνεις πολιτική. Περιμένεις το αποτέλεσμα, μισό λεπτό. Περιμένεις. Περιμένεις το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι. Δεν εμπιστεύομαι τεμπέληδες, δεν εμπιστεύομαι αριτσίδες.
2: Κανένα. Εμπιστεύεστε κανέναν?
0: Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Γιατί διοικώ, εγώ τουλάχιστον διοικώ. Αν πάτε τόσες εταιρείες μου, περιμένουν να πάω από εκεί, μετά πάω στη Βουλή. Διοικώ και πετυχαίνω. Δεν απολύω κανέναν.
2: Το κόμμα μπορεί να διαλέξετε και τον ποιον μπορείτε να βάλετε δίπλα σας.
0: Αν δεν δω ποιοι θα είναι μέσα, γιατί θα έχουν μια
2: κλίση. Αν είστε πρώτο κόμμα και δεν έχετε πλειοψηφία, θα διαλέξετε το δεύτερο.
0: Επειδή ξέρω
2: πώς σκέφτεται. Αν δεν είστε δεύτερο.
0: Είμαι ο μόνος που ξέρω πώς σκέφτεται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Όταν είμαστε.
2: Για να κερδίσει.
0: Βέβαια. Για να πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Να πετάξει τους νικούς απ' έξω.
2: Είναι αθέμητο αυτό.
0: Αθέμητο είναι για μένα. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται μία φορά κάθε 4 χρόνια.
2: Και μετά τι θα γίνει, χάος.
0: Κάθε 4 χρόνια. Δεν πει χάος.
2: Δεν έχουμε κυβέρνηση.
0: Χάος έχουμε ήδη. Έχετε καταλάβει. Η Ελλάδα είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Ρωτήστε τους πολίτες. Πέστε, πιστεύετε στη δικαιοσύνη? Πιστεύετε στο δίκαιο?
2: Για κυβερνησιμότητα.
0: Παιδιά, δεν κυβερνάτε η Ελλάδα. Τα καρτέλ την κυβερνάνε και οι business που κάνει ο πρωθυπουργός. Όταν σου βγαίνει εσένα ο Ντίλιαν και σου λέει εγώ πούλησα σε κράτος. Και δεν βγαίνει ο πρωθυπουργός να πει ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Να βγει δημόσια πρωθυπουργός και να πει εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καμία σχέση. Δεν ξέρω κανέναν. Και βγαίνει και λέει.
2: Αν είστε πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε στις υποκλοπές?
0: Φυλακή θα το βάλω και τον πρωθυπουργό. Σας το λέω, μα ήταν υπεύθυνος στο επιτελικό κράτος, υπεύθυνος, είπε ο πρωθυπουργός. Γιατί δεν βγαίνει να πει τώρα ότι εγώ τον Τίλιαν δεν τον ξέρα. Δεν τον γνώριζα. Δεν τον είδα ποτέ μου. Και δεν αγόρασα κανένα μηχάνημα. Γιατί ξέρετε πώς το αγόρασα το μηχάνημα? Μέσω Υπουργείων στην ΑΕΠ. Και εγώ ρωτώ, τι σχέση έχουμε με το Predator? Ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Δένδιας πήγαν στα Σκόπια. Ρωτώ τώρα με το Predator. Τι σχέση έχει ο κύριος Πιερακάκης, ο Κοντολέων? Και ας μας πούν ποιος ήταν υπεύθυνος τελικά. Ποιος ήταν υπεύθυνος για την αγορά? Γιατί αν όπως λένε είναι ιδιώτες, να το πω διαφορετικά, λένε ότι είναι ιδιώτες. Άρα έχουμε κατασκοπία. Να συλληφθούν για κατασκοπία ό,τι λένε οι υπόλοιποι. Γιατί δεν το συλλαμβάνουν? Δεν έχουμε μόνο κατασκοπία εδώ. Εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος επιτρέπει, το επαναλαμβάνω, να δημιουργείται και σκέψεις για βιομηχανική κατασκοπία και παρακολούθηση επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Το είπαμε στη Βουλή.

0: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εγώ ήταν και πολίτες μέσα, παιδιά. Όταν παρακολουθείς το τηλέφωνο του Υπουργού Βελόπουλου, λέω εγώ ένα τυχαίο όνομα, και μιλάει η κυρία Ανθή, η πολίτης μαζί του, από εκεί πέρα γίνεται συνακρόαση. Παρακολουθούν και τους πολίτες. Είναι έγκλημα
1: θέμα,
0: αυτό που κάνουμε.
1: Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
0: Τι απάντηση θα πάρετε?
1: Όχι από εσάς, γενικά δεν έχουμε.
0: Και δεν θα πάρετε ποτέ. Ένοχος δεν μπορεί να πει είναι ένοχος. Ο Πρωθυπουργός είναι ένοχος. Και ο Δημητριάδης, όλοι αυτοί ξέρανε. Και επαναλαμβάνω, και επειδή ξέρουμε και πολύ, ακούσαμε και πολλά, γνωρίζουμε και πολλά, η υπομονή είναι αρετή, αλλά όχι αρκετή για την ελληνική λύση.
2: Καλά,
0: θα ανοίξουν στόματα. Και εδώ να πω το εξής. Η τυραννία της διαφάνειας επιβάλλεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, τυραννία της διαφάνειας. Μόνο για τους πολίτες. Μόνο τον πολίτη τον κυνηγάνε, τον φορολογούν. Όλοι οι υπόλοιποι ακαταδίωκτα. Αφορολόγητα και η δικαιοσύνη επιλεκτική. Αυτά θα τα αλλάξει η ελληνική λύση όταν κυβερνήσει.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Και σύντομα θα κυβερνήσει, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Εκτός και
0: αυτοδύναμα.
1: Εκτός, δεν ξέρω, εκτός και εγώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύτηκε ήδη. Την ίδια ώρα, στα 1.600 ευρώ αυξάνεται εντός του Ιουνίου το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα φαντς ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το κατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα φαντς, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του συγκεκριμένου κυκλώματος. Τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 41χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί βαριές διώξεις, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις νομοθεσίας περιόπλων και κακουργηματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη κατοχή του δράστη εντοπίστηκε σκληρός δίσκος που περιείχε ηχητικές καταγραφές της σύζυγου του. Παράλληλα, φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της μέσω συσκευών GPS, τοποθετημένων σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου κινούνταν το θύμα. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή του Αεροκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δόστρωμα όταν διερχόμενο αστικό λεωφορείο την παρέσυρε με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί και να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της τροχέας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή στις επάλξεις με τον Κώστα Χιτά.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: απόρρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Ο σταθμός της αλήθειας.
8: Παρηγοριά στον άρρωστο.
9: Φως στο τούνελ.
10: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
11: Λιοντάρι, λιοντάρι.
12: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
13: Γροθιά στο κατεστημένο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
15: Η αλήθεια στην ενημέρωση.

0: ενημέρωση.
1: Φάρος της αλήθειας.
2: Παρηγοριά, ελπίδα.
1: Ευτυχώς που υπάρχει.
3: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332. Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανού, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα, ομάδα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζουρίχη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσο, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, είναι Σάββατο μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα πορευτούμε παρέα ραδιοφωνικά έως και τη μία στο καθιερωμένο μας σαββατιάτικο ραντεβού. Είναι η εκπομπή της επάλξης. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα λοιπόν ραδιοφωνικά στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6. Έχουμε και σήμερα να πούμε πάρα πολλά και φυσικά να πείτε κι εσείς με τη σειρά σας την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και με μένα μέσω των μηνυμάτων που θα σας πω ευθύς αμέσως, τρόπους βασικά επικοινωνίας με την εκπομπή και σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν καταρχάς με το Viber στο 6907-483-484, ξαναλέω 6907-483-484, τα μηνύματά σας στο Viber για να τα διαβάσω όλα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, φυσικά δεν το συζητάμε, μας ακούτε και μέσω ίντερνετ και από το web radio και από την επίσημη σελίδα του Focus FM, focusfm.gr, στο listen live, στο ακούτε ζωντανά, όποια βρίσκεστε μας ακούτε ζωντανά και λογικά δεν υπάρχει μετάδοση. Δεν πειράζει, καλά, ας μην το πάει από το ίντερνετ, άμα δεν κολλάει, κολλάει, για κάνουμε τώρα, πεθάνουμε να πούμε. Άμα ξεκολλήσει, ενημέρωσέ μας, κολλάει λέει, τι κολλάει. Κολλάει, τώρα κολλάει, έπρεπε να μπει ήδη στον αέρα αυτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια όσα συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε. Έτσι 2-3 σχόλια από μένα, γιατί στο τέλος της ημέρας πραγματικά θα τρελαθούμε. Ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό, ούτως ή άλλως το περιμέναμε, δεν έχει καμία σημασία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και δεν το γνωρίζουμε τώρα, το γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Δυστυχώς την πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι, δικαιωνόμαστε σε πάρα πολλά που έχουμε πει στο παρελθόν και πλέον τα γνωρίζουμε, τα βλέπουμε και από νωρίς φροντίζουμε να σε ενημερώσουμε για το τι θα ακολουθήσει. Είναι πάγια τακτική μας και το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε πολιτικά, δεν λέω για δημοσιογραφικά που γνωριζόμαστε πάνω από 30 χρόνια, μιλάω για πολιτικά, τα τελευταία 7 χρόνια δηλαδή που η ελληνική λύση είναι στη Βουλή των Ελλήνων και εγώ έχω την τιμή να είμαι βουλευτής της. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ανθρώπους του κόμματος που μου δίνουν τη δυνατότητα να πολιτεύομαι και να βρίσκομαι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, είναι πολύ τιμητικό. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους Έλληνες πολίτες εδώ της Βόρειας Ελλάδας και της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης που και το 2019 και το 2023 με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους για να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή των Ελλήνων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω δυσαρεστήσει ή απογοητεύσει κάποιον από τους χιλιάδες ανθρώπους που προτίμησαν και επέλεξαν να με στηρίξουν με το σταυρό με την ψήφο τους και ελπίζω να το ξανακάνουν στις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν είναι αυτές, είτε σε 3 μήνες 4, είτε σε 7-8 μήνες. Ούτως ή άλλως ο καιρός περνάει και πάμε σε εκλογές. Τώρα, εγώ θέλω να σας πω κάτι, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Ό,τι λέω στους ανθρώπους, στους πολίτες με τους οποίους συναντιέμαι έξω και κάνω κάποιες συζητήσεις, θα το πω και σε εσάς. Αυτή τη δυνατότητα μου δίνει το ραδιόφωνο να έχω ταυτόχρονη επικοινωνία με χιλιάδες κόσμου, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικά στην πραγματικότητα εκτός ραδιοφώνου. Αλλά ό,τι λέω είτε στους δικούς μου ανθρώπους, είτε στους συνεργάτες μου, είτε στη φιλική μου παρέα, είτε στους ανθρώπους που συναντώ έξω στον δρόμο, στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε άλλου, θα το πω και σε εσάς. Αυτό που λέμε εμείς το πιστεύουμε και είναι 100%. Και λέγαμε τα ίδια όταν οι αριθμοί ήταν τελείως διαφορετικοί και θα πούμε και τώρα τα ίδια. Να ξέρετε δηλαδή, πραγματικά μην λαμβάνετε υπόψη σας και μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε εμείς. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν επάνω, κυρίες και κύριοι, κάνουν μια δουλειά. Όλοι λοιπόν κάνουν μια δουλειά και οι δημοσκόποι κάνουν τη δική τους τη δουλειά. Έλεγα χθες σε έναν φίλο που πήγα να τον εδώ για λίγο, Ρε φίλε, του λέω, εσύ πουλάς καφέδες, ο άλλος πουλάει ψάρια, ο άλλος πουλάει κρέατα, ο άλλος πουλάει, ξέρω εγώ, νομικές υπηρεσίες, ο άλλος πουλάει ιατρικές υπηρεσίες, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τι δημοσκόποι πουλάνε αυτό το πραγματάκι. Αν εσύ, του λέω, παραγγείλεις εδώ πέρα μια δημοσκόπηση, είσαι στον δρόμο τάδε, ξέρω εγώ, Μικράς Ασίας, λεωφόρο Μικράς Ασίας, και σε αυτή τη λεωφόρο εδώ έχει 12 καφέ. Εντάξει, 10 ταβέρνες. Και παραγγείλεις εσύ ως ιδιοκτήτης του ενός από τις 10-12 ταβέρνες ή καφετέριες μια δημοσκόπηση. Πάρε σε επιτελεία, δημοσκοπήσου και πες: γεια σας, γεια σας, θέλω να μου κάνετε μια δημοσκόπηση, ποιος έχει τον καλύτερο καφέ εδώ. Εσύ τι λες από τη στιγμή που θα πληρώσεις και εσύ κιόλας? Γιατί είναι άλλο αυτό που θα παρουσιάσουν και άλλο αυτό που πραγματικά ισχύει. Γιατί πιστέψτε με, κυρίες και κύριοι, τα κόμματα όλα και η κυβέρνηση κάνουν και κανονικές δημοσκοπήσεις. Εσείς έχετε την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση ότι εμείς δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις? Και κανονικές δημοσκοπήσεις, αλλά θα σου το λέω, δηλαδή πραγματικά, η μεγαλύτερη και καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή της καθημερινότητας. Είναι τους ανθρώπους που συναντάς έξω, που μιλάς μαζί τους. Από το ταξί που θα πάρεις, από το σούπερ μάρκετ που θα πάει να πάρεις το γιαούρτι σου και το γάλα σου. Σας λέω τώρα τη δική μου τη ζωή και τι εισπράττω εγώ. Από θα περπατήσω στη Μητροπόλεως μια βόλτα, ή στο Πανόραμα, ή στη Θέρμη, ή θα βρεθώ, ξέρω εγώ, στην Αγία Τριάδα που είμαι την περασμένη Κυρία Δευτέρα, ας πούμε. Που πραγματικά, δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε. Ή στο αεροδρόμιο που θα περάσω την πύλη για να με ελέγξουν για να πάρω το αεροπλάνο να πάω στην Αθήνα. Ή στο αεροδρόμιο της Αθήνας που θα γυρίσω πίσω. Ή σε ένα μαγαζί της Αθήνας που θα βρεθώ γιατί έχω ένα ραντεβού να πιω έναν καφέ. Και ένα επαγγελματικό ραντεβού. Οπουδήποτε και αν βρεθούμε, είναι η μεγάλη, ή το κόσμο που θα έρθει στο γραφείο μας, ή αυτοί που θα πάρουν τηλέφωνο, ή αυτούς που έχεις μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια ως στελέχη, ως πυρήνες του κόμματος, ως στελέχη, ως υποψήφιους, ως 1002. Το κόμμα μας είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Στο οργανωτικό κομμάτι, κυρίες και κύριοι, παίρνουμε άριστα, να ξέρετε. Δουλεύει άρτια πραγματικά, σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Κανείς, μα κανείς, και δεν προκύπτει από πουθενά, μα πουθενά, όχι να φύγει, όχι να απομακρυνθεί, όχι να παρουσιάσει μια δεύτερη σκέψη, ας το πω έτσι, μια δυσπιστία ή οτιδήποτε. Όχι, το αντίθετο. Και ξέρετε, και αναρωτιούνται και οι ίδιοι, μα καλά, πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα? Και δείτε τώρα, ο ένας μπορεί να σε δώσει 12, ο άλλος 4, ο άλλος 9, ο άλλος 15. Παιδιά, γίνεται της τρελής, δεν καταλαβαίνετε. Πού στον κόσμο γίνεται 4 με 5 δημοσκοπήσεις την εβδομάδα? Πού? Πουθενά. Αυτό το πράγμα είναι υπερβολικό. Γι' αυτό σας λέω. Εμείς σας στείλουμε λουλούδια στους δημοσκόπους, γιατί έτσι πραγματικά πεισμώνουν και συσπυρώνουν, είναι σωστή λέξη, ακόμα περισσότερο όλη αυτή τη μεγάλη πλατιά αγκαλιά και οικογένεια που λέγεται Ελληνική Λύση. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να σας πω περιπτώσεις. Άστο τώρα. Πριν 2 μήνες κόμματα είχαν 17% και τώρα τα δίνουν 3 ή 4. Ανύπαρκτες, φεδρές πραγματικά περιπτώσεις. Καλά, μιλάμε για φεδρές περιπτώσεις, παιδιά. Μιλάμε για γραφικότητες, πολιτικές γραφικότητες. Δεν καταλαβαίνετε, θα αλλάξουμε σηκώτη από τα γέλια. Αυτό που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, κυρίες και κύριοι, δεν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα αλλάξουμε σηκώτη από τα γέλια. Πανάσχετοι άνθρωποι, ένα συνοθήλευμα, δεν θα εκφραστώ όπως αν ήμασταν οι δυο μας και πίνουμε ένα καφέ, φιλακροάτη, τώρα. Ένα συνοθήλευμα, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Μιλάμε για συγκρουόμενα αυτοκίνητα, δεν καταλαβαίνεις. Λούνα Πάρκ κανονικό. Λούνα Πάρκ. Λούνα Πάρκ, άσχετη με την πολιτική, άσχετη με την οικονομία, άσχετη με τα εθνικά θέματα, άσχετη με όλα. Ο σοφός ελληνικός λαός, σας το έχουμε πει, για τα κόμματα της μιας χρήσεως. Εγώ θα σας το πω Το έχω πει πολλές φορές, το λέω και τηλεοπτικά, που μπορώ να είμαι λίγο και πιο άνετο, από βήματος βουλής, εντάξει, δεν μπορώ να εκφράζομαι και με τόση άνεση πια όπως εκφράζομαι τώρα. Έχω ένα άμεσο λόγο, έχω έναν απλό λόγο, αλλά δεν μπορώ να είμαι και τόσο άμεσος και απλός όπως είμαι τώρα. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και δεν το λέω με κακία, ούτε έχουμε κάτι προσωπικό. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα άλλα κόμματα. Αλήθεια σας το λέω. Το λέω είναι πλήρη τιμή. Το κακό μας σε αυτό, μόνο αν πρέπει να φοβηθούμε κάτι, θα φοβηθούμε. Δόξα τω Θεώ, δουλεύουμε πάρα πολύ. Έχουμε ένα άρτιο πρόγραμμα κατατεθειμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο διαμορφώνεται αναλόγως και συμπληρώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Γιατί αλλιώς ήταν οι συνθήκες πριν από 7 χρόνια, αλλιώς είναι τώρα, αλλά οι βασικοί πυλώνες παραμένουν οι ίδιοι. Πάνω σε αυτό λοιπόν στηριζόμαστε. Θεωρούμε ακράδαντα ότι οι επερχόμενες εκλογές, οι οποίες δεν αργούν, η τελική επιλογή έχει να κάνει με τα προγράμματα των κομμάτων και όχι με τίποτα άλλο. Βασανίστηκε και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ η χώρα αυτή, κυρίες και κύριοι, με τα κόμματα της μιας χρήσης ή αυτά τα οποία είναι τα λεγόμενα κόμματα μπαλόνια, τα οποία για κάποιο λόγο τα παρουσιάζουν, τα δημιουργούν, τα παρουσιάζουν, τα φουσκώνουν, κάνουν τη δουλειά που είναι να κάνουν για ένα χρόνο, ενάμιση, μετά τα ξεφουσκώνουν και χάνονται μέσα στον ωκεανό της ιστορίας, χωρίς να έχουν αφήσει το παραμικρό αποτύπωμα. Πολλά. Το ποτάμι που εξυπηρέτησε μεγάλο ρόλο τότε έπαιξε για να περάσουν θέματα που έπρεπε να περάσουν. Πολεβέντης, πώς τους λένε αυτούς, οι Σπαρτιάτες, εκείνη η γραφική περίπτωση του Στίγκα τώρα, για το Θεό ρε παιδιά, δηλαδή πήγατε ψηφίσατε το Στίγκα, μα είστε τρελοί ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, πώς το κάνετε αυτό. Η νίκη, δεν το λέω με κακία για την νίκη, μια χαρά είναι τα παιδιά, συμπαθέστατα αυτά και τα λοιπά. Δεν το λέω με αυτή την έννοια, δεν το λέω πραγματικά με αυτή την έννοια, αλλά θα πρέπει επιτέλους να αναλογιστείτε και να καταλάβετε ότι έχετε ευθύνη. Έχετε ευθύνη μεγάλη για την πατρίδα. Τώρα πάτε σε μια περίπτωση, εγώ ξέρω ότι δεν θα πάτε, το ξέρω ότι είναι φούσκα όλο αυτό, αλλά ρε παιδιά, φτάνει με τα κόμματα της μιας χρήσης. Πάλι θα ξυπάει η νίκη, σου λέω, πού είναι, υπάρχει? Ποιο ήταν το αποτύπωμά της στο κοινοβουλευτικό? Ξαναλέω, δεν το λέω με κακία με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν έχω κάτι. Αλήθεια σας το λέω. Μιλάμε ρεαλιστικά τώρα. Δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι τίποτα. Είμαι δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή και μιλάω μαζί σας. Παράδειγμα. Πα, βγήκαν άνθρωποι, την εμπιστεύτηκαν, την τόσανε με τον ζόρι εκεί ένα 3% και. Διάσπαση του χώρου. Σβολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης. Τώρα άλλο φρούτο, ελπίδα λέει, που ανοίγει το στόμα και φεύγουν παιδιά από μέσα. Δεν καταλαβαίνετε. Μιλάμε για ασχετοσύνη. Μιλάμε για ασχετοσύνη. Θέλει λοιπόν προσοχή, παιδιά. Θέλει υπευθυνότητα. Θέλει προσοχή. Γιατί οι ώρες που και οι μέρες και οι εβδομάδες και οι μήνες και τα χρόνια είναι μια εποχή ευθύνης για όλους μας. Προσέξτε πάρα πολύ καλά που θα σπαταλήσετε τη μονάκριβη ψήφο σας. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Την πανάκριβη ψήφο σας. Την τόσο σημαντική αυτή δύναμη που έχετε στα χέρια σας. Είναι ο Τσίπρας ρε φίλε. Ήμουν με κάτι πιτσιρίκια προχθές στο αεροδρόμιο. Α, κύριε Χίτα, αυτά και τα λοιπά, να βγω μια φωτογραφία. Ναι, πιτσιρίκια τώρα, 18, 19, 20. Κάπου πηγαίναν τρελοπαρέα αυτοί. Λέω φυσικά ρε παιδιά να βγούμε και τα λοιπά. Και πιάσαμε πολιτικοποιημένα έτσι, για την ηλικία τους μια χαρά ήταν ας πούμε. Πιάσαμε κουβέντα αυτά και αυτά για τον Τσίπρα, από τη Μακεδονία τα παιδιά. Και λέω ρε παιδιά, κοιτάξτε λέω, εσείς δεν το ζήσατε. Είναι άλλο να βιώσεις, δηλαδή να έχεις μια βιωματική εμπειρία από μια κατάσταση, και άλλο να διαβάζεις ιστορία. Εμείς τι κάναμε τώρα, διαβάζουμε την ιστορία π.χ. του 1821. Εντάξει, ή τα γεγονότα που συνέβησαν στον Εμφύλιο, ή κάποιοι που πρόλαβαν, κάποιοι όχι, την Επταετία ή το Πολυτεχνείο, δεν το ξέρω εγώ καθένα. Ένα ιστορικό γεγονότα. Τώρα θα λέμε, ξέρω εγώ, με αφορμή αυτό και το ντοκιμαντέρ τώρα εκεί που είναι, πώς λέγεται, στο Χιλιοστό, που δείχνει τι έγινε τότε με τις αρωματεύσεις, με το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τώρα αυτούς τους ανθρώπους εγώ όλους. Τον Τσίπρα, τον παπά, τον Τζανακόπουλο. Τζανακόπουλο, μπαρακά, τον Τζανακόπουλο, στείλαμε τον Τζανακόπουλο, παιδιά. Δηλαδή, άμα στείλαμε τον Τζανακόπουλο να διαπραγματευτεί, να παίξει τις τύχες της Ελλάδος ο Τζανακόπουλος, ρε παιδιά. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε αυτή η χώρα τι έχει κάνει. Και χόρευαν έξω στις πλατείες, δηλαδή, μα δεν υπάρχουν αυτά. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, που ξέσκισε τους μπαμπάδες μας, τους παππούδες μας, τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους, που έκλεισε τις τράπεζες, που έφερε τρίτο αχρία στο μνημόνιο, που ξεπούλησε τη Μακεδονία και την πρόδωσε, που ακόμα έκοψε δώρα από τον κόσμο, εκάσα, από τη συντάξη, τα πάντα, ρε φίλε. Αυτός έχει το θράσος το πολιτικό να επανέρχεται στην πολιτική σκηνή, να πει τι. Υπάρχει Μακεδόνας που θα δώσει ψήφο σε αυτό το πολιτικό απολίθωμα, σε αυτό το πολιτικό Φράγκενστάιν? Υπάρχει, ρε παιδιά? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος εκεί έξω τώρα που με ακούει και λέει: εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα? Πραγματικά, να μου το εξηγήσει, ρε παιδί μου. Μπορεί να καταλάβω κάποια στιγμή. Μπορεί εγώ να μην μπορώ να καταλάβω. Και τους έλεγα, παιδιά, μου λέει: πω, που βλέπουμε και ένα ντοκιμαντέρ, λέει, γίναν όντως αυτά? Λέω: όχι μόνο γίναν. Εσείς τα λέω πριν από 10 χρόνια. Ήσταν 7, 8, 9 χρονών. Τι να θυμάστε? Κάνατε φούστες με τις μίξες σας. Πού να θυμάστε να? Α, φαντάσου εκεί τι τράβηξε ο πατέρας που είχε επιχείρηση. Που έχει ένα τυροπιτάδικο, έχει ένα κηλικείο, ήταν υπάλληλο, δεν μπορούσε να πάει στην τράπεζα να βγάλει λεφτά. Κουρέψανε αυτά, κλείσανε την τράπεζα. Φανταστείτε το λίγο. Παιδιά, μιλάμε για τρέλα. Ή άλλη τώρα η Καριστιανού. Η θλιμμένη μάνα. Με το χαμόγελο στα αυτιά, το κομμωτήριο στην τζίτα. Η Λουί Βιτών από πάνω κάτω. Στο Αθηναϊκό, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα από κάτω, στη Μητροπόλεως. Να πίνουμε το κρασάκι μας. Έχετε δει ποτέ το Βελόπουλο να πίνει κρασί κάπου? Όχι ότι θα ήταν κακό ο άνθρωπος να πάει να πιει μια μπύρα, ας πούμε, άμα γουστάρει. Αλλά το έχετε δει ποτέ το σύστημα να τον μπουσάρει τόσο? Και μιλάμε για ανθρώπους άσχετους. Παναγία μου, ο Θεός να μας βοηθήσει πραγματικά και να σας φωτίσει. Προσέξτε και ανοίξτε τα μάτια σας. Προσέξτε και ανοίξτε τα μάτια σας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα μηνύματά σας σε πολύ λίγο. Συνεχίζετε και στο Viber στο 6907-483-44. Θα επανέλθω σε πολύ λίγο. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Ρουμανία. Άγιε.
6: Καλημέρα. Ονομάζομαι από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από Νταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Σαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
17: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Καθημερινά στις 11 στον Φόκους 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.
17: Φόκους FM 103,6.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
4: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλυξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε λίγο να δω λίγο τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Κώστα, λέει τη μελέτη, πώς τη βλέπεις? Τι μελέτη ρε φίλε. Καλημέρα Κώστα, λέει Νίκος Σουλουμιώτης από τον Αγιο Στέφανο. Γεια σου Νικόλα, με δεδομένο ότι θα γίνει και το κόμμα Σαμαρά. Πες το ρε φίλε. Μην ασχολείσαι Νίκο, εμάς κοιτάμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλώς ακούμε, υγεία. Ο Σαμαράς αν κάνει κόμμα θα πάει βουνά, λέω. Κουβά, γιατί είναι αποτυχημένος πρωθυπουργός. Αχ, ποιος Σαμαράς, παιδιά τώρα. Καλησπέρα. Κύριε Χίτα, γεια σου φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Κύριε Χίτα, καλησπέρα σας. Άλλη χώρα, αν δεν είχατε τα εμπόδια με λίστες πέτσα, με δημοσκοπήσεις, με εχθρικά κανάλια που δεν αναδεικνύουν τη δουλειά σας, η ελληνική λίστα θα ήταν 25%. Με αγάπη, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και με όλη αυτή την προσπάθεια, με όλη αυτή την προσπάθεια για τα κόμματα μπαλόνια μιας χρήσεως που βγάζουν συνέχεια πριν από τις εκλογές. Και το 19 συνέβη, και το 23 συνέβη, και τώρα συμβαίνει. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Θα μου επιτρέψεις να σας αποκαλέσω φίλε? Εννοείται ρε φίλε, πόσο δίκιο έχεις. Πράγματι τα νέα παιδιά δεν ξέρουν τι σημαίνει Μητσοτάκης. Και δεν λέω λέγεται τον πρωθυπουργό τον σκανδάλο. Μιλάω από παλιά, κρίμα που δεν έχουν διδαχθεί, αλλά ούτε και έχουν υποθεί από τους γονείς. Καλημέρα. Να τον δείχνουν ούτε να σχολιάζουν. Ο Τσιόρας, ποιος είναι? Ο Τσίπρας. Δεν έπρεπε όχι να τον δείχνουν, λέει, δεν έπρεπε ούτε αυτόν ούτε τη συμμορία του. Είμαι ο Πέτρος από Χαλκίδα. Γεια σου, Πετράνου. Να είσαι καλά. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Είμαστε εδώ, τα λέμε. Σας είπα, οι στιγμές είναι κρίσιμες και θα κληθούν όλοι να πάρουν αποφάσεις. Δηλαδή, ο λαός έχει μεγάλη συμμετοχή. Εδώ προσέξτε πραγματικά τι θα ψηφίσετε. Δηλαδή, για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται με την ελληνική οικονομία και γιατί παραμένει τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στη Δύση. Πού τελευταία? Σε παραγωγικότητα. Παιδιά, είμαστε μια χώρα η οποία δεν παράγει τίποτα. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ο πληθωρισμός, ο οποίος πήγε στο 5,4%, και η ακρίβεια πλήττουν και θα συνεχίζουν να πλήττουν τους Έλληνες, οι οποίοι θα υπερεφορολογούνται και έτσι θα πηγαίνει η κατάσταση. Όσο λοιπόν η ελληνική οικονομία, κυρίες και κύριοι, θα εξαρτάται σε ποσοστό, ακούστε το ποσοστό, είναι τραγικό, πάνω από 80% σε εισαγωγές, τόσο θα ενισχύονται τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Δηλαδή, αυτό είναι το ισοζύγιο πληρωμών. Εισαγωγές, εξαγωγές. Θα αυξάνεται το εξωτερικό μας χρέος, έχει υπερβεί αυτή τη στιγμή τα 590 δισεκατομμύρια και θα έχουμε πλέον μόνιμη μια εισαγόμενη ακρίβεια επιπλέον συν τα δικά μας. Με πολύ απλά λόγια, όσο δεν παράγουμε, δεν έχουμε καμία τύχη να βγάλουμε το νερό από το κεφάλι μας στο βούρκο. Έχουμε τον τουρισμό, ουσιαστικά και έτσι πως τον έχουμε στημένο τον τουρισμό, έχουμε γίνει τα γκαρσόνια στο φθηνότερο ξενοδοχείο της Ευρώπης. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει μέλλον για τα παιδιά μας. Βλέπετε τα παιδιά μας συνεχίζουν να μεταναστεύουν. Θα συνεχίσουν να μεταναστεύουν. Τι δεν καταλαβαίνετε? Γυρίζουμε λοιπόν την πλάτη στην παραγωγή. Θα βυθιζόμαστε σε τέλμα. Δεν ξέρω παιδιά, δηλαδή απορώ πραγματικά με κάποιους πώς δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς δεν τα καταλαβαίνουν? Τα πράγματα πλέον έχουν ξεφύγει. Εγώ έχω απορία. Συζητούσα με ένα φίλο προχθές. Πότε ήταν του Αγίου Πνεύματος, την περασμένη εβδομάδα. Πραγματικά, εγώ πώς πάνε όλοι αυτοί κάπου. Ξέρω πραγματικά πού βρίσκουν λεφτά, πώς αυτά. Και βλέπω τον κόσμο να υποφέρει πραγματικά. 2 ευρώ, φίλε, βενζίνη. Ακόμα παραμένει εκεί. Βάζει 40 ευρώ και βγάζει 2 μέρες. Ξέρεις τι είναι στην Αθήνα να κινείσαι με το αυτοκίνητο? Ειλικρινά, δηλαδή, εγώ θέλω 100 ευρώ τη εβδομάδα μόνο για την Αθήνα. Για τις βασικές μετακινήσεις. Πορώ ο κόσμος πώς τη βγάζει πραγματικά. Με τέτοια ακρίβεια. Και εδώ είναι η παντελής έλλειψη επαφής της κυβέρνησης με την κοινωνία. Καμία σχέση. Τα καρτέλ να είναι καλά, οι ολιγάρχες να είναι καλά. Οι ολιγάρχες, οι μηντιάρχες, αυτοί με την ενέργεια, αυτοί να είναι καλά, όλα να πηγαίνουν καλά, υπερφορολόγηση, πλεονάσματα. Θα έρθει τώρα, θα μιλάς 200, 150, όπως μοίρασε σε αυτό, 150 για κάθε παιδί. Αυτό είναι ελεημοσύνη. Αυτό είναι ελεημοσύνη. 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πει ότι εγώ νιώθω εμπιστοσύνη στη χώρα που μένω και θα πάω να κάνω οικογένεια και θα κάνω και δύο παιδιά. Πείτε μου λίγο εσείς, πώς μπορεί να το νιώσει, να το σταθεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κύριε Σεκίνη, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Όπως κάνουμε και σήμερα, και η εβδομάδα αυτή που έρχεται είναι γεμάτη, πάρα πολύ γεμάτη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Προς το παρόν, Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω απευθυνόμενος στον Υπουργό, διότι είναι από τους ελαχίστους τεχνοκράτες που διαθέτει αυτή η κυβέρνηση. Ένα ερώτημα, και μας ακούν και λίγο οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Κύριε Υπουργέ, το ακίνητο του Έλληνα ανήκει στον Έλληνα? Είναι ελληνικό? Έχω ένα σπίτι. Ανήκει σε μένα? Δυστυχώς ανήκει στο κράτος. Στο κράτος που φτιάξατε. Έχει συνδιοκτήτη την εφορία και τους φόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κύριοι φόροι, λοιπόν, αφού μιλάμε για τα ακίνητα σήμερα, τον ακίνητο στην Ελλάδα. Έμφυα, ακόμα το καταργείτε εσείς και οι υπόλοιποι. Φόρος μεταβίβαση ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια. Ειδικός φόρος ακινήτων. Φόρος υπεραξίας. ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα. Τέλος ακίνητης περιουσίας δήμων. Δημοτικά τέλη καθαριότητα φωτισμός. Φόρος υπεραξίας σε αναστολή βέβαια. Γιατί, ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι γίνεται το πλυντήριο των χρημάτων. Βρήκαν ευκαιρία τα λαμόγια να ξεπλύνουν χρήμα από τα κινητά. Αγοράζουμε αντικειμενική, πουλάμε σε εμπορική αξία και πλένεται το χρήμα μια χαρά. Άρα λοιπόν δεν είναι ιδιοκτήτης ο ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης και συνιδιοκτήτης του σπιτιού είναι και το κράτος. Η εφορία, η οποία ληστρικά, έμεσα ή άμεσα, μπαίνει στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, άρθρα 1-81. Εδώ έχουμε μια δημιουργία ενός πλέγματος γραφειοκρατικού με υπευθύνους, ανευθύνους, διορισμένους, γραφειοκράτες κτλ. Μια απάντηση. Όλοι αυτοί δωρεάν θα δουλεύουν? Επιτροπές κτλ. Που δημιουργούνται. Φαντάζομαι θα παίρνουν επιμίσθιο. Κάτι θα παίρνουν. Γιατί στην Ελλάδα ο τζάμπας πέθανε. Άρα αυτοί που θα διορίσετε τις επιτροπές, οι δικοί σας οι γαλάζιοι, θα παίρνουν ακόμα ένα μισθό. Άρα λοιπόν έχουμε νέες δαπάνες. Από το 82 μέχρι το 155. Στόχος είναι ξεκάθαρα από την κυβέρνησή σας η αφέμαξη της ιδιωτικής περιουσίας. Άρθρο 174. Μένω εδώ. Απαλατριώσεις για τη δημιουργία κιτ ή δομών φιλοξενίας λαθρομεταναστών μέσα ή δίπλα σε πόλεις ή οικισμούς. Σοβαρά τώρα? Θα διώχνετε από τα κίνητα τους Έλληνες για να κάνετε κιτ και hot spot σε λαθρομετανάστες που παράνομα εισέβαλαν στη χώρα μας? Θα απαλατριώνετε ελληνική γη για αυτόν τον λόγο? Ένα άδικο κράτος δεν μπορεί να μιλάει για δικαιοσύνη και δίκαιο. Και είστε μια άδικη κυβέρνηση που εκπροσωπείτε ένα άδικο κράτος. Το φτιάξατε το κράτος άδικο για να αδικείτε τον πολίτη. Και εδώ ακριβώς έχετε αυτό που λέω, το έχω πει και το κατάλαβαν πολύ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτιάξει την τυραννία της δίθεν διαφάνειας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να με ακούσετε. Γιατί λέω δίθεν διαφάνεια? Γιατί λέω τυραννία δίθεν διαφάνειας? Μιλάτε για διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτών. Αυτή η τυραννία λοιπόν είναι το πιστόλι εναντίον του πολίτη. Αλλά όχι της ελίτ. Με κάθε τρόπο ελέγχεται την διαφάνεια των οικονομικών των πολιτών, αλλά όχι των πολιτικών και των ακαταδίωκτων, οποιοδήποτε έχει το νομοθετήσει. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αυτό δεν είναι αδιαφανές, κύριε Υπουργέ? Το ψηφιακό κράτος δεν είναι αδιαφανές? Διότι θα σας το πω αλλιώς. Ο πολιτικός ή σύζυγός του μπορεί να έχει offshore εταιρεία, άρα δεν τον ελέγχει κανένας. Με βάση τον νόμο σας. Το φέρατε εδώ, κύριος Πρωθυπουργός. Άρα η σύζυγός μου μπορεί να έχει offshore εταιρεία, δικιά μου δεν έχει. Του Πρωθυπουργού έχει. Α, το πώς περνάμε κι αυτό. Και πολλοί άλλοι που κάνουν κόμματα καινούργια έχουν offshore εταιρείες τώρα. Τα μαθαίνουμε κι αυτά και θα ακουστούν και στην πορεία. Άρα τον πολίτη που είναι εκεί πάνω θα το λιανίσετε στον έλεγχο με, πώς το πάμε, με έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία, αλλά ο πολιτικός στο ακαταδίωκτο. Οι ελίτ, οι ολιγάρχες με τις offshore στο ακαταδίωκτο, τον πολίτη στο στόχαστρο. Αυτό δεν είναι δίκαιο.

αγοραστικές κινήσεις. Αγορές, αναλήψεις, εμβάσματα. Γνωρίζει όλα μου τα εισοδήματα. Μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενίκια. Κάθε συναλλαγή με κάρτα είναι άμεσα προσβάσιμη από την ΑΔΕ. Γνωρίζει κάθε σου αγορά. Από τα τσιγάρα μέχρι και ό,τι έχεις αγοράσει. Ξέρεις τι αγοράζεις. Ξέρει τι αγοράζεις, πόσο το αγοράζεις και κάθε πότε καταναλώνεις. Βλέπει όλες τις online κινήσεις σου. Συνδρομές, αγορές από εξωτερικό, ξενοδοχεία, εισιτήρια. Όλα σχετίζονται με το εισόδημα το δικό σου. Γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ακίνητά σου και τα κινητά σου. Και η ΑΔΕ γνωρίζει όλα στα αχήματα. Άδεια κυκλοφορίας, πώληση, αγορά, αν είσαι κίνηση, ακινησία. Γνωρίζει τι πληρώνεις, το δικό σου ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο, ίντερνετ. Τα ξέρει όλα. Και εγώ ρωτώ, αυτός που έχει offshore, η ΑΔΕ μπορεί να τον ελέγξει? Όχι. Η πολυεθνική που έχει ένα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, τα Lidl, μπορεί να τα ελέγξει τι φεύγουν και δεν φεύγουν? Όχι, γιατί είναι πολυεθνικές. Αυτό λοιπόν που ισχύει μόνο για τους πολίτες φτωχούς, να τον χτυπάνε αλίπητα από την εφορία, θα το κόψει η ελληνική λύση με έναν οριζόντιο φόρο και δίκαιη φορολόγηση. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Χθες πανηγύριζε ο Πρωθυπουργός, είστε τεχνοκράτης, για το δίθεν τέλος της επιτήρησης. Ωραία. Είναι καλό. Είναι σημαντικό. Ωραιότατα. Αφού λοιπόν θεαβολογείτε κι εσείς μαζί με τον Πρωθυπουργό τα επινίκια αυτής της επιλογής, να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός άμεσα 13η σύνταξη, 13ο μισθό, δώρα που στέρισε από εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αφού βγήκαμε και μπήκαμε εκεί και είπατε κόψαμε αυτά και την μπήκαμε εκεί. Αφού βγαίνουμε από την επιτήρηση, τώρα επιστρέψτε τα χρήματα, τουλάχιστον όχι αναδρομικά πρέπει να το κάνετε, τώρα, από σήμερα. Αλλιώς, πάψτε να θεαβολογείτε, γιατί αυτό είναι και προκλητικό. Εμείς μπορούμε να τα δώσουμε τα χρήματα αυτά. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ξέρετε από πού, κύριε Υπουργέ? Από τους μετακλητούς που βάλατε παντού. Από τις ανεξάρτητες αρχές. Από τις πατάλη του δημοσίου. Όταν η Ελλάδα έχει 3.500 μετακλητούς υπαλλήλους, ο Πρωθυπουργός 400 συμβούλους. 400 συμβούλους ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Ομπάμα δεν είχε τόσους. 410 έχει ο Ομπάμα, 400 έχει ο Πρωθυπουργός. Είναι χρήματα που δαπανώνται ασκόπως σε γαλάζιες ακρίδες ή σε όποια ακρίδα του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Οι ακρίδες, αν θέλει να ευδοκιμήσει το σιτάρι η Νέα Δημοκρατία και το σιτάρι είναι η οικονομία και να έχουμε ένα μεγάλο χωράφι για να κάνουμε επιτέλους το θερισμό, πρέπει να εξαφανιστούν από το χωράφι της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς παράσιτα σιτίζεται και όχι την ελληνική οικονομία. Να πάμε στην ουσία τώρα. Τι θα κάνουμε εμείς με βάση τις μελέτες που έχουμε καταθέσει άπειρες φορές, κύριε Υπουργέ, και είστε τεχνοκράτης, το επαναλαμβάνω, και θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορείτε να μας καταλάβετε. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, σημαίνει ότι μένουν χρήματα για να δώσεις. Με βάση λοιπόν αυτό που κάναμε εμείς, την απλή τακτική να περιστείλουμε δαπάνες από γαλάζιες, πράσινες, ροζ, ακρίδες, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, είπαμε το εξής. Το ποσό αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, γιατί αυτό λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε κόμματα πυροτεχνήματα, κύριε Υπουργέ, να έρχονται και να παρέρχονται σαν τα πυροτεχνήματα. 500 ευρώ όλοι, αύξηση μισθωτή, συνταξιούχοι και δώρα για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για 10 χρόνια, 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Εφορία σε όλους, έσοδα-έξοδα και οριζόντιος φόρος 15, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε 10, αν θέλουμε να το κάνουμε 10, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Από πού αλλού μπορούμε να βρούμε λεφτά, κύριε Υπουργέ? Τι χρειαζόμαστε 60 υπουργούς, κύριε Υπουργέ? Χρειαζόμαστε 5 Παπαστάδους. Να σου το πω έτσι. Ναι, εμείς έχουμε και 5 τέτοιους. Και ο κ. Βιλιάρδος και ο κ. Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εδώ. 5-10 υπουργοί. Έτσι δεν κέρδει, κόβεις υπουργούς μόνο. Κόβεις υφυπουργούς. Κόβεις γενικούς γραμματείς, διευθυντές υπουργείων. Δύο διευθυντές ο υπουργός, άλλος διευθυντής ο άλλος. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί ως τα 18 χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους. Άπαξ 20 χιλιάρικα. Και κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Υπουργέ, τους οποίους τους τσακίσατε και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Έως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Μείωση του ΦΠΑ. Μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Γι' αυτό και μας πέρασε στα ταστιστικά στοιχεία της οικονομίας στη Ρουμανία. Γιατί έδωσε κίνητρα και για να γυρίσουν πίσω τα χρήματα

0: Και το κυριότερο, μείωσε τη φορολογία από τους πολίτες και έκανε το αυτονόητο. Τίμησε το φτωχό πολίτη και όχι την ολιγαρχία. Και πάμε τώρα στη χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα στεναχωρήσω λίγο, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει. Περί δημοσκοπήσεων. Σήμερα ήθελα να ασχοληθώ με τα εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε μέσω τριγωνικών συναλλαγών, είτε απευθείας. Δεν θα το κάνω, ξέρετε, γιατί, Υπουργέ. Ακούστε τώρα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, όχι δύο χρόνια, 288 δημοσκοπήσεις έγιναν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε το νούμερο. 288 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα.
1: Focus 103,6.
2: Δεν είναι πολλές, δε πρόεδρε. 288 δημοσκοπήσεις, γιατί είναι 288. Φοβερό, δηλαδή. Κάθε δύο ώρες έχουμε και μια δημοσκόπηση. Γεια σου, Φάνη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώ σου ακούμε. Υγεία, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Γεμάτη είναι, φίλε. Άστο. Γεια σου, Κωνσταντίνε Λεβέντη μας. Γεια σου, Παντελή μου. Καλησπέρα, Γεωργία, από την Αθήνα. Και εσύ να είσαι καλά. Εύχομαι σε επόμενες εκλογές, λέει ο Παντελής, να κυβερνά η ελληνική λύση. Αλλιώς φεύγω, λέει, ξανά. Γερμανία. Δεν θα αφήσω, λέει, τα λεφτά μου, η σύνταξή μου στους άνθρωπους. Ο Παντελής, γεια σου, ρε. Κώστα, ο Έλληνας δεν διαβάζει τα προγράμματα των κομμάτων. Αυτό φαίνεται από τα 52 χρόνια συγκυβέρνηση Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, λέει, για τον ελληνικό λαό. Καλησπέρα τον Πύργο Ηλία. Γεια σου, Βάσια μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα από τη Ρωσία. Γεια σου, Ηλία μου. Κώστα, είστε η δύναμη και η φωνή του Έλληνα. Πατριώτη, μπράβο σε όλους τους βουλευτές ελληνικής λύσης και ένα μεγάλο μπράβο στον πρόεδρο, Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα σε όλους και μόνο σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες από το Ηλία. Γεια σου, Ηλία μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τα μηνύματά σας όλα και στο Viber και στο Facebook και για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εύχομαι τα καλύτερα, αν μπορέσετε λίγο να ηρεμήσετε και να ξεκουραστείτε. Θα είναι τέλεια. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 12. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται καθοριστική για την πορεία και το μέλλον του κόμματος. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός φιλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα φαντς ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα φαντς, τονίζει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των δομών πρόληψης και περίθαλψης στη χώρα μας εγείρει νέα έρευνα του ΟΣΑ, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε θνησιμότητα από καρκίνο στην Ευρώπη και στη δεύτερη παγκοσμίως πίσω μόνο από την Ιαπωνία. Πέρα από τα ελλείμματα στην πρόληψη, η χώρα μας παρουσιάζει δραματική υστέρηση στην έγκαιρη διάγνωση συχνών μορφών καρκίνου, όπως του πνεύμωνα, του παχαίου εντέρου και του προστάτη, καθώς οι σχετικές εξετάσεις δεν έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, ούτε στοχεύουν επαρκώς στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Το πρόβλημα διωγγώνεται εξαιτίας των πολύμηνων καθυστερήσεων που μεσολαβούν μέχρι την έναρξη της θεραπείας. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη η συμμορία διακίνησης κοκαΐνης και κάναβης. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες μετά από έρευνες, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής αρχής στα σπίτια των δραστών σε Τούμπα, Νεοχορούδα και Δεδροπόταμο. Συνελήφθη σε περιοχή της Λάρισας ένα ακόμη μέλος της πύρας Ρωμά που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Ταυτοποιήθηκε ένας ακόμη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 2 άτομα. Εξιχνιάστηκαν επιπλέον 9 περιπτώσεις απάτης, μία περίπτωση απάτης και εκβίασης, μία περίπτωση υπεξαίρεσης, 2 περιπτώσεις κλοπών καθώς και μία ληστεία. Η πρόσθετη οικονομική ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος των θυμάτων από τη δράση των κατηγορημένων υπερβαίνει τις 777.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, ενώ αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα νότιη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και Και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4+2 δώρο, 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1-4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω.
11: μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Μόσχο.
16: Καλησπέρα και σε Σωκρατές μας.
15: Κύριε Μόσχο, συγγνώμη αρχικά που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε τον Καρκάκο, ο οποίος έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω πραγματικά να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι είχα μια συζήτηση τις προάλλες με την κυρία Τρεμπελή εδώ στον αέρα και καταλήξαμε στο ότι οι αγρότες εξαπατήθηκαν. Και γιατί το λέω με αυτό τον τρόπο? Διότι πίστεψαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα τους καλύψει, μιλάω για τους παράνομους, έτσι, θα τους καλύψει όταν έρθει η στιγμή και θα τους βγάλει φυσικά, δεν θα τους βγάλει φυσικά στον τάκο όπως έκανε και κυνηγάνε τώρα τους αγρότες και δεν κυνηγάνε τους υπουργούς. Ποια είναι η άποψή σας?
16: Μάλλον θα πρέπει να διορθώσουμε στην πρόταση το «οι αγρότες» και να βάλουμε το «οι επιτίδη».
15: Σωστό. Οι επιτίδη αγρότες. Έχετε δίκιο.
16: Γιατί και οι δύο, και οι επιτίδη και οι κανονικοί αγρότες εξαπατήθηκαν. Στους επιτίδες δεν ξέρω τι έχουν πει και τι όχι. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν βγει στο τάγκο και είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θα τους γνωρίσουμε ή δεν θα τους δούμε ποτέ στη φυλακή, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως συνεχίζεται. Τους πραγματικούς αγρότες μας κορόιδευσε πολύ καλά η κυβέρνηση. Από τα πράγματα που μας έταξε από τα μπλόγια και μετά δεν έχει γίνει τίποτα και ίσα ίσα η κατάσταση έχει γίνει δύο φορές χειρότερη σε σχέση με το πώς ήταν. Τώρα βλέπουμε κάποιες συλλήψεις γίνανε, έμαθα και εδώ στην Κοζάνη γίνανε συλλήψεις από ανθρώπους που είχαν κάποια κίνδ και που συμμετείχαν σε κάποιες πλαστές επιδοτήσεις κτλ. Δεν ξέρω αν θα φανούν ποιοι είναι τα μεγάλα ψάρια και ποιες θα είναι οι καταδίκες, γιατί νομίζω είναι πρωτοφανές για μια χώρα να κλέβεις και να λες γυρνάω τα λεφτά πίσω και όλα καλά, όλα ωραία, δεν είναι σαν να μην έχω διαπράξει, δεν ξέρω, κάποιο αδίκημα. Δηλαδή γυρνάω τα λεφτά πίσω και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν πας ούτε φυλακή, ούτε σε κυνηγάν, ούτε τίποτα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται να συμβαίνει και να το αποδέχεται ο κόσμος. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και τι θα είναι τελικά, τι θα γίνει στα δικαστήρια δηλαδή και ποιες θα είναι οι αποφάσεις, αλλά περιμένουμε να δούμε και νέα πρόσωπα από ό,τι ακούω, γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ούτε τα δικαστήρια ούτε η έρευνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
15: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ποιος πιστεύετε ότι φταίει. Διότι εγώ θεωρώ ότι τα γραφεία ΚΙΔ δεχόντουσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις από πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές και αντίστοιχα κάνανε το ρουσφέτι, ας το πω έτσι απλά. Δηλαδή περνούσανε κάποια παράνομα αφημία, αυτά που αποκάλυψε η κυρία Τυχεροπούλου. Για σας ποιος είναι αυτός που φταίει κυρίως? Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα γιατί πάντα κάνω ανοιχτή συζήτηση και τοποθετούμε κι εγώ, για μένα φταίνε οι πολιτικοί, οι οποίοι δίνανε εντολές και φταίνε και οι ελεγκτές.
16: Νομίζω είναι πολύ σύνθετο να πούμε ποιος φταίει, αλλά μπορούμε να, κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης θα έχουν οι πολιτικοί. Γιατί έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και της περιοχής τους. Αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στέλνω αυτόν που θεωρώ ότι θα με αντιπροσωπεύσει καλύτερα στο κοινοβούλιο, να με αντιπροσωπεύει στο κράτος. Από τη στιγμή που αυτή φαίνεται, νομίζω και από τους διαλόγους, αλλά και από τους ίδιους, από αυτά που είπαν, ότι πλέον θεωρούν ότι το ρουσφέτη είναι job description του βουλευτή, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι το ρουσφέτη, αλλά το job description του βουλευτή θα έπρεπε να είναι η αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής και η επίλυση προβλημάτων, είναι προφανές το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Βρήκανε ζεστό χρήμα, βρήκανε ανθρώπους είτε αγράμματους που υπέγραφαν όλη την ΑΝΕ, είτε γραμματιζούμενους που ήξεραν να εφαρμόσουν πολύ καλά το νόμο έτσι ώστε να ξεφύγουν και όλοι να τη βγάζουν όλοι λάδι, αλλά και εκεί που δεν τη βγάζαν λάδι είδαμε ότι δεν γινόταν εξεταστικές κτλ. Δηλαδή όσοι ήταν πολύ καλά καλυμμένοι είπαν ναι πάμε σε εξεταστική ή κάνετε άρσες ηλίας μου δεν έχω πρόβλημα κτλ. Όσοι δεν ήταν καλυμμένοι είτε διώχθηκαν από το κόμμα είτε δεν έγινε εξεταστική, ανάλογα πόσο βαθιά ήταν ο καθένας.
15: Σίγουρα.
16: Και δυστυχώς μετά και ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο λαός που συνεχίζει και τους εκλέγει, είτε αυτό είναι γιατί είναι βολεμένοι και βολεύεσαι εις βάρος των υπόλοιπων συμπολιτών σου και συγχωριανών σου, είτε γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι, δεν ξέρω, η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι το σύστημα, δεν ξέρουμε τι κριτήρια επιλέγει καθένας.
15: Σίγουρα έχει δεχθεί ένα πολύ ισχυρό χτύπημα πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν μπορεί, θεωρώ, να ορθοποδήσει. Γιατί δεν τους βοηθάει το κράτος φυσικά, όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, τους αγρότες και όσους ασχολούνται με αυτό το κλάδο. Γιατί όμως, κύριε Μόσχο, θεωρείτε ότι συμβαίνουν όλα αυτά για να μπορούν οι Γερμανοί να προμηθεύουν στη Λατινική Αμερική τα γεωργικά τους μηχανήματα και ό,τι άλλο προμηθεύουν, και γιατί θεωρείτε ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα προτεκτοράτο το οποίο πρέπει μόνο να αγωνίζεται για τα ξένα συμφέροντα, γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε να κάνουμε και κάτι για εμάς.
16: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας πολεμάνε τόσο πολύ τους αγρότες. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο μέρος και της Ευρώπης, δηλαδή και άλλες χώρες έχουν πρόβλημα. Εγώ όμως βλέπω ότι μας πολεμάνε και ότι μας καταστρέφουν συστηματικά, είτε μας πολεμάνε γιατί θέλουν να μας πάρουν τη γη και τους βοσκοτόπους και τα λοιπά, να κάνουν ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά και ό,τι αυτό συνεπάγεται data center και το ένα και το άλλο, γιατί θέλουν και τα νερά, είτε γιατί έχουν συμφωνίες με εμπόρους και θέλουν να τα έχουν όλα εισαγόμενα και να εξαρτιόμαστε από άλλα κράτη. Εμένα με ενδιαφέρει το αντίκτυπο που έχει αυτό, ότι τα χωριά μας ερημώνουν, ότι πρωτογενής παραγωγή δεν θα υπάρχει στη χώρα, και χωρίς πρωτογενή παραγωγή σε μια χώρα δεν μιλάς για μια αυτόνομη χώρα. Μιλάς για μια χώρα που είναι στην ουσία αποικιοκρατία κάποιας άλλης, γιατί στηρίζεσαι σε κάποιον άλλο να σε ταΐσει. Αν μας κόψουν οι άλλοι το φαγητό, τι θα κάνουμε? Και δεν έχουμε δικό μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλά μπορεί να είναι αυτά που έχουν δρομολογήσει για κάποια συμφέροντα, όπως λέτε, να εργάζονται, να εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να γίνει, ούτε στο χωριό μου, ούτε στη χώρα μου, και ότι δεν θέλω να παραδώσω τέτοια χώρα στα παιδιά μου. Και θα ήθελα αυτό να αλλάξει. Αυτό προσπαθήσαμε και στα μπλόκα, πήραμε υποτίθεται κάποιες υποσχέσεις, δεν τηρήθηκε τίποτα όπως σας είπα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως ένα είναι σίγουρο, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα δεν έχει δεχτεί ισχυρό κλίμα όπως είπατε, είναι υποκατάρρευση εδώ και καιρό. Απλά τώρα θα το δούμε να συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα και θα το καταλάβει και ο κόσμος τον επόμενο καιρό που θα αρχίσουν να συγκομίζονται κάποια προϊόντα και θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ τι θα συμβαίνει.
15: Όταν λέτε ότι θα έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, εννοείται το ότι ας πούμε δεν θα υπάρχει γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία, δασοκομεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο αυτό τον κλάδο στην Ελλάδα?
16: Δεν θα υπάρχει, ναι.
15: Δεν θα υπάρχουν δηλαδή, για να το πω λίγο πιο λαϊκά, να το καταλάβει και το ακροατήριο, φίλοι μου, δεν θα υπάρχουν στάβλοι, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν γάλα, τυρί, ελληνικό τυρί, κρέας και πάει λέγοντας.
16: Ακριβώς, και θα σας εξηγήσω και την ειρωνία για να καταλάβετε. Σήμερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Δίνουν κάποια χρήματα για να έρθουν να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα. Ήδη έχουν κατατεθεί 4 προσφορές για να γίνουν εργοστάσια παραγωγής γιαουρτιού και δέσματος γιαουρτιού στην περιοχή. Άμα δείτε τα business plan αυτών των εργοστασιών, είναι να εισάγουν γάλα από το εξωτερικό, να το κάνουν γιαούρτι και να το στέλνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πάλι αυτοί οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δράσουν εδώ είναι, ή να δημιουργήσουν κάτι εδώ, θα είναι εξαρτώμενοι από το εξωτερικό, δεν θα είναι εξαρτώμενοι από την Ελλάδα. Γιατί μαζί με αυτό δεν στηρίζεται το πρωτογενής κλάδος. Αναλογιστείτε ότι έχουμε το στραγγιστό γιαούρτι αυτό ή το έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, που έχουμε μεγάλη εξαγωγή στο εξωτερικό, παράγεται από γελατινό γάλα. Και στην Ελλάδα έχουμε περίπου 37% αυτάρκεια σε γελατινό γάλα. Και ενώ μπορούμε, είναι ένας κλάδος που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι δυναμικός, αποφέρει πολλά, θέλει μεγάλες επενδύσεις, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί, η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να το αναπτύξει αυτό. Αντίθετα, αναπτύσσει εργοστάσια που θα εισάγουν γάλα από έξω για να κάνουν αυτό το στραγγιστό γιαούρτι και να το προωθήσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική σε αυτό, και αν δείτε και μελέτη, είτε τη μελέτη της διανέωσης τελευταία που έχει βγει για τον αγροτικό τομέα, είτε τις μελέτες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή πάνω από το 75% του αγροτικού πληθυσμού είναι γυρασμένο ή οι διαχειριστές του είναι γυρασμένοι, είναι άνω των 57 ετών. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια θα έχει μείνει το 20%. Αν συνεχίσουμε έτσι, που εγώ σας λέω ότι δεν θα είναι σε 5-6 χρόνια, θα είναι σε 1-2 με το ρυθμό που πάμε. Ήδη σε εμάς στο χωριό είχαμε 6 κτηνοτροφικές μονάδες και οι 2 πουλήθηκαν. Μείναν 4, που κάποτε το χωριό μας είχε 27. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να υποβάλουν δήλωση 660.000 αγρότες και τελικά στο τέλος, όταν παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, να είναι περίπου 280 με 300 χιλιάδες οι αγρότες που παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γιατί η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι η ενίσχυση που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή. Γι' αυτό λέγεται συνδεδεμένη. Δηλαδή, από τις 660.000 δηλώσεις που γίνονται, ούτε η μισή δεν έχουν πραγματική παραγωγή να δηλώσουν. Οι άλλοι τι είναι?
15: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, σας ακούω με προσοχή. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ακούω και πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, να σας το πω απλά, κύριε Μόσκο. Πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή οι αγρότες δέχθηκαν κάποιες επιδοτήσεις και δεν τις χρησιμοποίησαν όπως θα έπρεπε. Πήγαν τα κάναν αμάξια. Τα ξέρετε τώρα αυτά τι συζητάει η κοινωνία. Θεωρείτε ότι άμα χρησιμοποιούσαν αυτά τα λεφτά, ας ξεκινήσουμε από εκεί, θα μπορούσαν σήμερα να στέκονται όρθιοι?
16: Ποιος τους λέει ότι δεν τα χρησιμοποίησαν τα λεφτά και ότι τα κάνουν αυτοκίνητα? Δηλαδή ο αγρότης δεν πρέπει να έχει αυτοκίνητο? Τι πρέπει να έχει, ένα κάρο?
15: Όχι, τώρα κάποιοι αναφέρανε συγκεκριμένα το ότι τα κάνανε Πόρσε και γιατί να πάρει επιδότηση ο αγρότης για το στάβλο του και να πάει να πάρει Πόρσε και κάτι τέτοια. Γιατί ακούγονται και αυτά. Εγώ θέλω να φέρνω σε αυτή τη συζήτηση όλες τις απόψεις για να δίνονται απαντήσεις και να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί πολλά λένε και λίγα ξέρουνε.
16: Οι απόψεις αυτές ότι οι αγρότες κάνουν τις επιδοτήσεις Πόρσε και τα λοιπά είναι από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή. Θεωρούν ότι κάποιος έτσι απλά παίρνει μια επιδότηση. Δεν ισχύει αυτό. Ή δεν ισχύει ότι όλοι οι αγρότες έχουν Πόρσε. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, το γεωργικό, είναι 8.700 ευρώ το χρόνο και το κτηνοτροφικό είναι 16.000 ευρώ το χρόνο.
15: Άρα στην ουσία και να είχαν αξιοποιήσει, όπως λένε, τις επιδοτήσεις αυτές, σήμερα δεν θα μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Δέχεστε τόσο μεγάλο πόλεμο.
16: Ακριβώς, ότι θα έπρεπε να γίνουν τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα όπως πρέπει. Επίσης μπερδεύουν τα προγράμματα με την επιδότηση. Το να σου λέει το κράτος χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων κτλ., όταν σου λέει κάνε μια κτηνοτροφική μονάδα αξίας 500.000 ευρώ και σου λέει πλήρωσέ την. Δώσ' μας τα χαρτιά ότι πλήρωσες, δώσ' μας τις εξοφλήσεις όλα και σε 5-6 χρόνια θα πάρεις τα 250.000 ευρώ πίσω, κάποιος πρέπει να έχει 500.000 ευρώ να επενδύσει. Ξέρετε εσείς πολλούς που έχουν 500.000 ευρώ και λένε θα πάω να κάνω πρόβατα ή αγελάδες? ή γίδια να είμαι 365 μέρες το χρόνο σκλάβος στη δουλειά μου, να μην μπορώ να φύγω, να μην έχω άδειες, να μην έχω αργίες, να μην έχω τίποτα. Και αν πάθω κάτι να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να πρέπει να πληρώνω και άλλο προσωπικό αν πηγαίνει. Κανένας λογικός δεν το κάνει αυτό. Άρα πώς θα επενδύσεις εκεί? Είναι πολύ σύνθετο αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι κανένας σήμερα δεν δείχνει να θέλει να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Από τους πολιτικούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, 7 υπουργοί που πέρασαν, κανένας τους ούτε είχε ιδέα με την πρωτογενή παραγωγή, ούτε ήθελε να διορθώσει την κατάσταση. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να μοιράσουν τα χρήματα στους φίλους τους. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ακούστε πόσο απλά μπορούν να λυθούν ζητήματα, έτσι. Σήμερα, τουλάχιστον από τις 660.000 δηλώσεις που δηλώνουν αγρότες, τουλάχιστον οι 200.000 αφορούν είτε συνταξιούχους είτε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δηλώνουν αγρότες γιατί είχαν ένα χωράφι ή οτιδήποτε, για να μπορούν να κολλάνε ένσημα, να έχουν ασφάλεια, να πάρουν μια μέρα σύνταξη. Και κάναμε πρόταση στο Υπουργείο. Γιατί να πρέπει αυτοί να δηλώνουν αγρότες και να κρατάνε και τα αγροτεμάχια και όλα στο όνομά τους να εμφανίζονται αγρότες ενώ δεν είναι, είτε δουλεύουν είτε όχι, δεν είναι πραγματικά αγρότες, για να πάρουν μια σύνταξη και δεν τους αφήνεις να κοράνε ελεύθερα ένσημα, δηλαδή πηγαίνει καθένας όποιος θέλει και να λέει εγώ θέλω να πάρω σύνταξη όταν γεράσω, πάρε 140 ευρώ το μήνα, ασφάλεια, ασφάλισέ με. Χωρίς να εμφανίζεται πού δουλεύω, τι δουλεύω και τι κάνω, δεν ξέρω, να μπορεί να αγοράσει ένσημα τέλος πάντων, να μην θεωρείται αγρότης. Και μας λέει το Υπουργείο όχι. Ξέρετε πόσο χωράφια έχουμε στην περιοχή μας που τα δουλεύουν πραγματικοί αγρότες ενώ τα δηλώνουν άλλοι για να πάρει σύνταξη η γυναίκα τους γιατί δεν εργάζεται η γυναίκα τους, είναι νοικοκυρά π.χ. στο σπίτι και εμφανίζει τα αγρότησα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν θέλει κανένας να το λύσει. Δεν θέλει. Και ίσα ίσα θέλουν να μας πολεμήσουν, να φύγουμε. Εμάς εδώ στην περιοχή μας μας κόψανε επιδοτήσεις γιατί λέει τα νερά μας εμφανίζονται κόκκινα ότι είναι κακής ποιότητας για άδρευση και ίδρευση, δηλαδή δεν μπορούμε να τα πιούμε και δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια, αλλά τα βγάζει κατάλληλα η μελέτη για ψήξη data center. Αυτό που θα έρθει δηλαδή. Και μας κόβουν από τώρα τις επιδοτήσεις για να εγκαταλείψουμε αυτές τις καλλιέργειες, να μην χρειάζεται νερό, για να μας δεσμεύσουν αύριο μεθαύριο τα νερά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει μια μελέτη, την έχουν βγάλει, μας λένε ότι ήρθαμε και πήραμε δείγματα από τις γεωτρήσεις δημόσιες που έχουν για να παίρνουν να μετράνε την ποιότητα του νερού κτλ. Και δεν έχουν έρθει 10 χρόνια να πάρουν δείγμα. Δεν είναι καν ανοιχτές αυτές οι γεωτρήσεις. Δηλαδή μας δουλεύουν και μπροστά στα μούτρα μας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και ο λαός να ξυπνήσει και να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί αύριο μεθαύριο θα τρώνε μόνο μεταλλαγμένα από τη Μερκοσούρ και από την Ινδία. Δεν θα μείνει κανένας εδώ να παράγει.
15: Όταν λέτε μεταλλαγμένα, τι εννοείτε? Δηλαδή από την Ινδία και σύμφωνα με τη συμφωνία Μερκοσούρ έρχονται προϊόντα τα οποία ας πούμε δεν είναι ελεγμένα?
16: Ναι. Έρχονται, ο έλεγχος δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα που έρχονται και εισάγονται. Ο έλεγχος γίνεται στο 0,5 με 5%. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ που θα έρθουν θα ελέγξουν ένα από αυτά το μισό. Ή κανένα από αυτά.
15: Και αυτά τα προϊόντα, συγγνώμη λίγο κύριε Μόσχο, αυτά τα προϊόντα καταλήγουν στα ράφια?
16: Ναι, φυσικά.
15: Δηλαδή δεν ξέρουμε τι τρώμε και τι πίνουμε και τι έρχεται?
16: Φυσικά, μα το είπε και το κράτος μόνο του, δεν το είπε ότι το ίδιο έκανε με το πρόγραμμα βιολογικής. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιοι είναι βιολογικοί και ποιοι όχι, γι' αυτό καταργούμε το πρόγραμμα. Πώς η μεγαλύτερη παραδοχή να σου λέει το Υπουργείο δεν μπορώ να ελέγξω?
15: Δηλαδή πάω εγώ να ψωνίσω από κάπου από το ράφι ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει από τη Λατινική Αμερική, είτε είναι λαχανικό είτε φρούτο είτε κρέας είτε είναι ό,τι είναι, και δεν έχει ελεγχθεί?
16: Όχι. Και στη Λατινική Αμερική, για να καταλάβετε, ψεκάζουν πάνω από 52 απαγορευμένες ουσίες που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς στην Ευρώπη τα έχουμε απαγορεύσει αυτά εδώ και 20, 30, 40 χρόνια και αυτοί συνεχίζουν και ψεκάζουν κανονικά. Ή χρησιμοποιούν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους, που σε εμάς αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος τι τρώει όταν τρώει από εκείνες τις περιοχές, όταν κάτι έχει έρθει από εκείνες τις περιοχές και ούτε έχει ελεγχθεί. Στα ζώα τους χρησιμοποιούν αναβολικά. κυριολεκτικά αναβολικά, δηλαδή ορμόνες για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Τα αναβολικά, άμα δείτε, άμα πάτε τώρα κάποιος έχει πρόβλημα υγείας στο παιδί του, πρόβλημα ανάπτυξης, που θέλουν να του χορηγήσουν αναβολικά, υπογράφει ο γονιός ότι θα αναλάβει τις συνέπειες σε περίπτωση που γίνει κάτι και η δόση που χορηγείται είναι 0,07%. Και αυτοί εκεί μπορούν να, να χορηγούν αναβολικά ελεύθερα στα ζώα όσο θέλουν.
15: Αυτά όλα είναι καρκινογόνα, έτσι.
16: Εκτός από καρκινογόνα, ξέρετε τι είναι τα αναβολικά, η λεγόμενη ντόπα που λέμε, τι επίδραση.
15: Ναι, βέβαια, προκαλούν πολλά προβλήματα και στην υγεία του ανθρώπου, αυτό λέω.
16: Ωραία, αυτό όταν έρθει για να ελεγχθεί, για να βγει το τεστ αν έχουν χρησιμοποιηθεί αναβολικά ή όχι, κάνει 3 με 4 μήνες. Δηλαδή θα ταξιδεύει 40 μέρες με το καράβι, τυλιγμένο με μια κουβέρτα με αντιβίωση για να μην μολυνθεί, σε ψήξη ή σε κατάψυξη. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 3-4 μήνες να βγει το αποτέλεσμα αν έχει αναβολικά ή όχι. Αυτό θα έχει πουληθεί ως τότε, όχι μόνο θα έχει πουληθεί, θα έχουν πουληθεί άλλα τόσα μέχρι να βγει ο έλεγχος αν είναι καλό το κρέας ή όχι.
15: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή και τρώμε ό,τι να είναι.
16: Δεν υπάρχει, ναι.
15: Μας πλασάρουνε και μας πουλάνε ό,τι να είναι.
16: Ό,τι θέλουν.
15: Ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή το πιο σωστό είναι ένας άνθρωπος να βάλει ένα μπαξέ και να πάρει 5-10 κότες για να μπορεί να ξέρει τι τρώει.
16: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πιο σωστό είναι, και γι' αυτό παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά από ό,τι ζουν σήμερα.
15: Και γι' αυτό ζούσαν και περισσότερα χρόνια.
16: Και γι' αυτό δεν τους έριζαν και οι ίδιες ασθένειες που θερίζουν τώρα, δεν είχαν τα ίδια προβλήματα.
15: Πιστεύετε ότι θα βγάλουν κάποιο νόμο ο οποίος θα απαγορεύει, ας πούμε, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί ακούστηκε και αυτό και έχουν κάποιες ανησυχίες οι Έλληνες, ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να απαγορεύσουν να έχουμε ζώα ή να έχουμε, ας πούμε, κότες ή να έχουμε, ας πούμε, κάτι δικό μας?
16: Όχι, θα βγάλουν, έχουν βγει αυτοί οι νόμοι. Μέσα στα χωριά μπορεί να έχει σηκώσει τα ζώα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Στην πόλη δεν ξέρω τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα στο χωριό μπορείς μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ας πούμε, μπορείς να έχεις 2 γουρούνια, ένα μοσχάρι, 5 πρόβατα. Πάει με τις ζωικές μονάδες. Μία ζωική μονάδα, δεν θυμάμαι πώς είναι ο νόμος. Αλλά δεν μπορείς να έχεις στάβλο μέσα στο χωριό.
15: Δηλαδή, αυτός ο κλειός μπορεί να σφίξει. Μπορεί αύριο μεθαύριο τώρα να μας λένε ότι μπορούμε να έχουμε 2 γουρούνια και 5 κότες, λέω εγώ 10 κότες και ένα μοσχάρι 2. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πούνε ότι, φίλε, δεν μπορείς να έχεις μοσχάρια. Μπορείς να έχεις μόνο 1 κότα, ξέρω εγώ, 2 κότες, 3 κότες. Και δεν μπορείς να έχεις ούτε κατσίκια. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
16: Αυτό όταν άλλαξε, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε σχέση παλιά με τα χωριά πώς ήταν. Σε εμάς το χωριό, όλοι μέσα στο χωριό, μέσα στο χωριό τα είχαν τα ζώα. Είχαν το στάβλο και από δίπλα το σπίτι.
15: Ναι.
16: Σε όλη την Ευρώπη, αν πάντα, αυτό δεν ισχύει. Εμείς όταν πάμε στην Ευρώπη και μας δείχνουν τις εγκαταστάσεις τους οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί κτλ. Μας δείχνουν την εγκατάστασή τους, είναι η σταυλική μονάδα και από δίπλα το σπίτι. Και όταν τους δείχνουμε εμείς ότι αλλού είναι ο στάβλος, αλλού το σπίτι, γελάνε. Μας λένε, γιατί το κάνετε αλλού? Δηλαδή σε αυτούς επιτρέπεται μέσα στο χωριό, στην Ελλάδα όχι. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρώπη. Εμείς αν δεν είμαστε 9 χιλιόμετρα μακριά από αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να χτίσουμε σταυλική εγκατάσταση. Και άμα πάτε στην Ελβετία στο αεροδρόμιο και προσγειωθείτε, δίπλα ακριβώς από την περίφραξη, βόσκουν μια γελάδες.
15: Ναι, έτσι ακριβώς. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει αυτό. Εγώ, ξέρετε κάτι, τώρα θα βάλω μια παρένθεση. Γιατί πιο παλιά είχα πάει σε ένα σπίτι, κύριε Μόσχο, στο οποίο στον πρώτο όροφο κατοικούσαν άνθρωποι και ο στάβλος ήταν ακριβώς κάτω από τον όροφο. Και μου είχε πει ο παππούς εκεί πέρα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τώρα συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να το αναφέρω αυτό. Μου είχε πει, ξέρεις γιατί, λέει, βάζανε, λέει, τους στάβλους κάτω από τον όροφο και τα ζώα από κάτω? Γιατί τα ζώα, λέει, ζεσταίνανε το σπίτι. Δηλαδή, πιο παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ζώα με άλλο τρόπο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.
16: Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα.
15: Βέβαια, όχι, απλά ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί άλλαξε πάρα πολύ η κατάσταση στα χωριά, γι' αυτό.
16: Έτσι ακριβώς ήταν και το σπίτι του παππού μου. Το παλιό σπίτι του παππού μου ήταν σαν αυτό που αναφέρεται.
15: Ναι.
16: Απλά σήμερα δεν το θέλει αυτό η κυβέρνηση. Δεν θέλει ανεξαρτησία και αυτάρκεια από κανέναν.
15: Αυτάρκεια, μια πολύ σημαντική λέξη. Και η Ελλάδα όμως θα χρειαστεί την αυτάρκεια και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Διότι καλός ή κακός, Σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο, κύριε Μόσχο, εγώ κάνω και δεύτερες σκέψεις. Αύριο μεθαύριο πείτε ότι η Λατινική Αμερική λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Η Ινδία λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ακούστε Έλληνες, αν δεν μας δώσετε τόσα ούτε εμείς στέλνουμε. Τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κάτι να φάμε.
16: Ή δεν θα έχουμε κάτι να φάμε, ή θα πρέπει να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να παρακαλέσουμε για τρόφιμα, ή θα φάει όποιος έχει.
15: Άρα δεν είμαστε όποιος και αυτόνομοι αυτόματα. Αυτόματα δεν είμαστε και αυτόνομοι.
16: Ναι, με αυτό δεν σας είπα. Χωρίς αυτάρκεια δεν υφίσταται αυτόνομο κράτος. Στηρίζεται σε κάποιον άλλον.
15: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι σημαντικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να επενδύουν στον πρωτογενή τομέα και να στηρίζουν ενεργά. Μα Ελλάδα χωρίς γεωργούς, χωρίς αγρότες, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς αλληλεγγύη, δεν υπάρχει.
16: Αυτό που είπατε, πρέπει να γίνει μια επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή και ένα μακροχρόνιο πλάνο, δεκαετίας, εικοσαετίας, γιατί στην αγροτική παραγωγή δεν γίνεται να πεις αλλάζω κάτι σήμερα και να αλλάξει άμεσα. Υπάρχουν καλλιέργειες ή εκτροφές που κάνουν να αποδώσουν από 3 μέχρι 5 ή 10 χρόνια. Τα μήλα παραδείγματος χάρη κάνουν 3 χρόνια να αποδώσουν, τα καρύδια κάνουν 7 χρόνια να αποδώσουν. Για να βάλεις ζώα σήμερα θα αποδώσουν σε 2-3 χρόνια ανάλογα το ζώο. Θέλει μια μακροχρόνια πολιτική. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει θέληση. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι μικρότερη από την Ελλάδα, να έχει πολύ χειρότερο κλίμα και να έχει 100 δις παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και η Ελλάδα με πολύ καλύτερο κλίμα, με πολύ καλύτερη υποδομή, με πολύ καλύτερη ιστορία να έχει 7 δις. Μιλάμε ότι η διαφορά είναι εξωφρενική, έτσι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές πάνω, είναι 15 φορές πάνω η παραγωγή τους σε σχέση με εμάς. Ναι, αλλά αυτοί επένδυσαν στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση, στους συνεταιρισμούς, είχαν σωστή χρηματοδότηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι το ίδιο με εδώ που έρχεται εδώ πέρα και λιμένεται ο καθένας ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στην τράπεζα, δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν ισχύει για όλους, κάποιοι θα πάρουν δάνειο. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο. Κάνουμε ένα πρόγραμμα και το πληρωνόμαστε σε 5-10 χρόνια. Οι Ολλανδοί το πληρώνονται σε ένα μήνα. Κάθε τι που ολοκληρώνεις, πληρώνεσαι κάθε μήνα. Πάμε να κάνουμε ένα στάβλο και πάμε σε ένα μηχανικό και το λέμε φτιάξε το στάβλο έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Η Ολλανδία έχουν Ινστιτούτο που σου λέει πώς θες να τον κάνεις το στάβλο, τι θέλει να βάλεις παγελάδες. Έτσι έχουμε καταλήξει μετά από μελέτη ότι αυτή είναι η εργονομία. Έτσι πρέπει να το κάνεις. Για να δουλεύεις γρήγορα, για να δουλεύεις φθηνά. Οι Ολλανδοί με 3 άτομα προσωπικό έχουν 2.000 έγγες και εμείς για τις ίδιες έγγες χρειαζόμαστε 7 με 9 άτομα προσωπικό. Είναι τεράστια η διαφορά, αλλά οι άνθρωποι επένδυσαν σε αυτό που λέτε. Εμάς εδώ δεν επενδύει κανένας. Εμάς το μόνο μέλημα του Υπουργείου είναι, δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Πρώτη μας προτεραιότητα λέει είναι η ανανέωση των γενεών. Δεν θέλουμε λέει να μοιράζουμε απλά τα λεφτά της ΚΑΠ. Θα συνδέσουμε την επιστήμη με την παραγωγή. Τίποτα συγκεκριμένο, κανένα στόχος και καταλήγει η ανακοίνωσή του θα μοιράσουμε 2,3 δις μέχρι τέλος της χρονιάς. Το 2,3 δις να μοιράσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις είναι κάτι αυτονόητο. Τις παίρνεις για να τις μοιράσεις, τι το λες σαν άθλο. Άθλησα ήταν να μου πεις σε 2 χρόνια θα έχω αυξήσει το κόκκινο κρέας στην Ελλάδα κατά 20-50%. Σήμερα σε κόκκινο κρέας, σε μοσχαρίσιο κρέας έχουμε αυτάρκεια 5%. 5% το ξέρετε.
15: Είναι φοβερό. Πάντως αυτό λέει η ΚΑΠ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική το λέει αυτό για τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ένα επίτευγμα του Μητσοτάκη, να το πω έτσι απλά.
16: Ναι, αυτό λέω.
15: Δηλαδή δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Η αγροτική πολιτική της Ευρώπης το λέει αυτό.
16: Ναι, ήταν αυτονόητο ότι θα γίνει. Μας τα δίνουν τα λεπτά για να τα μοιράσουμε. Και μας το λέει το Υπουργείο σαν άφλο. Άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτό έτοιμα λεφτά να τα μοιράσεις εκεί που πρέπει. Τι μπορείς να κάνεις.
15: Μα η ΚΑΠ το λέει, για το ακροατήριο το λέω κύριε Μόσχο, εσείς γνωρίζω ότι το ξέρετε. Η ΚΑΠ το λέει ξεκάθαρα, η κοινή αγροτική πολιτική λέει άμεσες ενισχύσεις περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρέπει να πάνε στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο στους αγρότες δεν τα δώσανε.
16: Ακριβώς, άμα δείτε τα δικαστήρια που γίνανε τελευταία, κάποιοι ήταν κομμωτές, δικηγόροι, γιατροί.
15: Σύμβουλοι της κυβέρνησης, τα ξέρουμε, αφήστε τα να πάνε.
16: Ναι.
15: Τώρα εγώ θεωρώ το ότι για να μπορέσει να βοηθηθεί το ΑΕΠ, το αγαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο είναι στα 248 δισεκατομμύρια, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, και για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ασχοληθεί με τους αγρότες. Καλός ή κακός. Τους το επιτρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή καλός ή κακός υπάρχει κάποιο βέτο και τα εμπόδια αυτά έρχονται απ' έξω?
16: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ παλιότερα ήμουν της άποψης ότι για όλα αυτά η Ευρώπη, γιατί είχαμε συνηθίσει και από τους πολιτικούς ότι ήρθε η Τρόικα και οι εταίροι μας στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο κτλ. Όταν πήγα στην Ευρώπη άλλαξα τελείως άποψη. Και θα σας το πω όπως μου το εξήγησε και ένας Ευρωπαίος. Στην Ευρώπη μου λέει είναι η Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία, είναι και η Φιλανδία. Είναι και η Σουηδία, ξέρω εγώ. Γιατί δεν γίνεσαι Φιλανδία και Σουηδία και πας να γίνεις Βουλγαρία? Είμαστε όλοι μέσα στην Ευρώπη και όλοι είμαστε διαφορετικά. Γιατί αυτοί έχουν οργάνωση, γιατί δεν έχουν τόσο διαφθορά, γιατί ας πούμε ότι υπάρχει παντού η διαφθορά, γιατί αυτοί έχουν κράτος δικαίου, εμείς δεν έχουμε, γιατί αυτοί δεν κλέβουν επιδοτήσεις, εμείς κλέβουμε, γιατί δηλαδή οδεύουμε προς τη Βουλγαρία και δεν οδεύουμε προς τη Φιλανδία? Γιατί αν ακούσετε και τους πολιτικούς μας, μας λένε δεν είμαστε τελευταίοι, τελευταία είναι η Βουλγαρία ή η Αλβανία. Ναι, αλλά δεν κοίταξες ποτέ τη Φιλανδία και να πεις σε ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε θα τη φτάσουμε και τη Φιλανδία. Κοιτάς πάντα το τελευταίο και λες δεν πατώσαμε τελείως, έχει πάτο ακόμα να φτάσουμε.
15: Έχει να ξύσουμε ακόμα.
16: Δεν φταίει για όλα η Ευρώπη. Η Ευρώπη σου λέει πάρε την ΚΑΠ και εφάρμοσε την πώς θέλεις. Το ότι η Ελλάδα πήγε και έκλεψε τόσα λεφτά τις αγρότες και τα μοίρασε από εδώ και από εκεί.
15: Σωστό. Άρα η πολιτική απατεώνες αυτή πρέπει να πάρει στη φυλακή. Καλός ή κακός πρέπει να πάρει στη φυλακή. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα να συζητήσουμε λίγο και για τη δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι φαίνεται, Αβγενάκηδες, Βορύδηδες, εγώ μιλάω με ονόματα, δεν έχω θέματα, Τσιάρας και ο ένας και ο άλλος, ο Βαρτζόπουλος και οι 13 που είναι ας πούμε εμπλεκόμενοι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ότι ας πούμε κάναν κάποια ρουσφέτια. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά δεν θα τιμωρηθούν. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε γενικά και αόριστα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί πιστεύετε ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τιμωρούνται? Είναι μόνο το άρθρο 86 ή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στον Άριο Πάγο?
16: Τώρα τι να σας πω. Αρχικά έχουμε το άρθρο 86, όπως είπα, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ότι κάθονται σε μια καρέκλα και δεν έχουν ευθύνη για τίποτα ουσιαστικά. Καταστρέψουν, δεν καταστρέψουν τη χώρα, δεν φταίγαν αυτοί, φταίγαν οι συγκυρίες. Κατά δεύτερο, δεν γίνεται να ισχύει και αυτό το άρθρο παντού. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος διαβάζει τον νόμο ή ποιος εφαρμόζει τον νόμο και πώς τον εφαρμόζει. Αν υπάρχουν στον Άριο Πάγο παρεμβάσεις ή όχι, δεν μπορώ να το αποδείξω.
15: Ναι.
16: Αλλά δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα αξιολογούμασταν όλοι οι πολίτες το ίδιο αν δεν υπήρχαν παρεμβάσεις. Θα σας δώσω παράδειγμα. Ο κύριος Τσιάρας έκανε καταγγελία στον Άριο Πάγο ότι εμείς διαδίδουμε fake news. Εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος του ΤΣΕΚ, ο πατέρας μου Δημήτρης που είναι πρόεδρος του ΤΣΕΚ, ο Βάκης ο Τσιομπανίδης ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ και τα λοιπά, και ο Άριος Πάγος ψάχνει να δει αν εμείς διαδίδουμε fake news για την ευλογιά, για τον εμβολιασμό κτλ. Εμείς ακόμα πάντα δεν έχουμε πάρει και αυτό έχει γίνει από το Φεβρουάριο. Αυτοί όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν και να έρθουν ασυλίες κτλ. Πώς τσακ μπαμ έγιναν όλα στα γρήγορα και άλλες υποθέσεις πάνε στο αρχείο, άλλες βγήκαν ότι δεν φταίνει ήδη κτλ. Σε ούτε ένα μήνα. Άρα η δικαιοσύνη σίγουρα δεν λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εγώ αυτό βλέπω. Που σημαίνει και ότι λογικά αναρωτιέμαι μάλλον θα υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών όπως λέτε, είτε στη δικαιοσύνη, είτε σε όργανα, είτε σε φορείς κτλ.
15: Ναι. Και εγώ το πιστεύω ενεργά, γιατί καλός ή κακός, αν κάποιος κάτσει και μελετήσει και ψάξει και βρει και θα δει ότι διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Ο Μητσοτάκης διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου και 30 Ιουνίου θα διορίσει τη νέα ηγεσία. Οπότε ο διορισμένος από τον Πρωθυπουργό υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσει τα στελέχη του Πρωθυπουργού? Τι είμαστε, σκυλιά είμαστε να κυνηγάμε την ουρά μας, κύριε Μόσχο?
16: Είναι να δαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει.
15: Και αυτό σωστό. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, το ότι μπλέκονται οι θεσμοί. Το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιβραβεύονται όταν κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο φιλοκυβερνητικά, και άλλοι που πάνε κόντρα, όπως είναι η κυρία Τιχεροπούλου, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν το Γολγοθά.
16: Αυτό ήθελα να το αναφέρω τώρα που είπατε για την κυρία Τιχεροπούλου, που μπράβο της και συγχαρητήρια στην κυρία Τιχεροπούλου που είχε και το θάρρος και το σθένος να κυνηγήσει τότε όσο μπορεί και όπως μπορεί την τέλος πάντων τις καταγγελίες και αυτά που είδε, που γι' αυτό το λόγο την απέλησαν, την κρέμασαν στα μανταλάκια, λέγανε τα χίλια δυο, πήγαν να τη βγάλουν τρελή, και τώρα μετά το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου για το αν φαγώθηκαν λεφτά, φταίγαν ή δεν φταίγαν οι πολιτικοί, την κυρία Τιχεροπούλου την έχουν κάνει θεά ξαφνικά. Δηλαδή όταν η κυρία Τιχεροπούλου μας καταγγέλει φταίει η κυρία Τιχεροπούλου, δεν είναι σόφρον και τα λοιπά, έχει κάνει τάδε τάδε αμαρτήματα ή φταίει και η ίδια και την απολύουμε. Αλλά όταν λέει η κυρία Τιχεροπούλου ότι αυτός παραδείγματος χάρη δεν φταίει με αυτό που έκανε, δεν φαγώθηκαν λεφτά από αυτό που έκανε με την παρέμβαση του Υπουργού, τότε η κυρία Τιχεροπούλου είναι καλή.
15: Ναι.
16: Αυτό μας είπαν οι πολιτικοί όλοι.
15: Και επίσης βλέπουμε και κάποιους συγκεκριμένους, όπως είναι η κυρία Σιμερτζίδου, όπως είναι ο Φραπές, ο Χασάμπης, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως τους είδαμε να περνάνε από συστατικές επιτροπές να έχουν πει φοβερά πράγματα, να έχουν ακουστεί τρέλες να έχουν ακουστεί και να μην έχουν πάθει τίποτα και να συνεχίζουν να σουλατσάρουν και να κοροϊδεύουν και να ειρωνεύονται. Είναι απίστευτο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Θέλω όμως, κύριε Μόσχο, να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί μαθαίνουμε ότι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με κοτόπουλα, η οποία ήταν ένας ισχυρός παράγοντας στην Ελλάδα, ξεπουλήθηκε από ό,τι διαβάζω σε μια ουκρανική πολυεθνική, το 70% αυτής της γιαννιώτικης επιχείρησης. Και καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι όμιλοι που ασχολούνται με το κρέας, που ασχολούνται με τα τρόφιμα στην Ελλάδα, πουλάνε τις επιχειρήσεις τους σε ξένους. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις επόμενες μέρες και για το μέλλον.
16: Θα είναι. Είναι αυτό που λένε, δεν ξέρω, ίσως για τον καπιταλισμό κάποιες φορές, και ένα που μερικές φορές και κάποιοι ανθρώποι, όπως τα λένε, έχουν δίκιο, ότι έφτασε σε σημείο ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να ελέγχει το 70-80% της αγοράς από τα κοτόπουλα, και αυτός τώρα ήρθε στην Ελλάδα να ελέγξει άλλη μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που είχε το 30-40% της αγοράς.
15: Ναι.
16: Δηλαδή ένας άνθρωπος από άλλη χώρα μπορεί να ελέγχει το 40% της αγοράς του κοτόπουλου στην Ελλάδα. Ή ένα fund, γιατί υπάρχει και fund που εξαγοράζει επιχειρήσεις με τρόφιμα, που δουλεύουν εκεί μέσα διάφοροι γνωστοί της κυβέρνησης, εξαγοράζουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 30-40% του συνολικού κλάδου των τροφίμων και του σούπερ μάρκετ.
15: Σωστό, και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε για τον καπιταλισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός που μαζεύει χρήματα στα κρατικά ταμεία και φορολογείται τόσο σκληρά, και φυσικά και περιμένει και από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποια πράγματα, ας πούμε, για να βοηθηθεί, να μαθαίνει το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παχθεί κατά το παρελθόν σε καθεστώτα ενίσχυσης και επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου για τα επενδυτικά της σχέδια, και έχει λάβει τραπεζική χρηματοδότηση και στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, και αυτή τη στιγμή, ενώ το στηρίξαμε, δηλαδή από το Υπουργείο Ανάπτυξης το στηρίξανε κάποιοι άνθρωποι και δώσανε κάποια λεφτά για να γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία, και έχει πάρει και αρκετές δουλειές, και με τον αναπτυξιακό νόμο καλός ή κακός μπήκε και σε κάποιες αγορές, τώρα ξαφνικά, ενώ ο ελληνικός λαός στην ουσία με τα χρήματά του βοήθησε την εταιρεία, ξαφνικά να αναλαμβάνει αυτό τον κολοσσό ένας Ουκρανός. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης, από ό,τι φαίνεται, επένδυσε σε μια Ουκρανία και σε μια εταιρεία, και στην τελική την πήρε ένας Ουκρανός, την πήρε μια άλλη χώρα και την ελέγχει.
16: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες σε αυτό, όπως λέτε, δηλαδή όπως υπάρχει στο Ντουμπάι. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να πάει και να κάνει επιχείρηση στο Ντουμπάι, πρέπει να είναι και κάποιος μέτοχος μέσα που είναι ηθαγενής εκεί της περιοχής, ξέρω εγώ.
15: Πολύ σωστό.
16: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα κάποια δικλίδα ασφαλείας? Εγώ σας το λέω αλλιώς, ότι αύριο έρχονται 20 τουρκικοί κολοσσοί και αγοράζουν τις υπόλοιπες βιομηχανίες στην Ελλάδα.
15: Ναι.
16: Και μας δίνουν τα διπλά και τριπλά από όσα ζητάμε.
15: Και μας πλασάρουν στην αγορά και τα χειρότερα προϊόντα, για παράδειγμα.
16: Ας μην μας τα πλασάρουν. Εγώ σας λέω ότι ήρθαν και εξαγόρασαν όλες τις εταιρείες τροφίμων, 20 Τούρκοι. δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να μπει η Τουρκία στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική μπήκε με Golden Visa.
15: Ναι, οικονομικός πόλεμος. Έτσι είναι, οικονομικός πόλεμος. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Στη Βουλγαρία, όχι μακριά από εμάς, γιατί μπορεί να λένε ότι ξέρετε κάτι, το Ντουμπάι πέφτει μακριά και οι Άραβες είναι άλλη ράτσα και χίλια δυο τέτοια. Εδώ πέρα στη Βουλγαρία, δίπλα σε εμάς, οι Βούλγαροι έχουν φέρει νόμο ο οποίος λέει ότι ένα ποσοστό των προϊόντων στα ράφια πρέπει να είναι από Βούλγαρους παραγωγούς. Για ποιο λόγο να μην ισχύει και στην Ελλάδα αυτός ο νόμος?
16: Ακριβώς.
15: Να υποχρεώνονται οι σούπερ μαρκετάδες το 25% θέλετε, το 50%, το 50% των προϊόντων στα ράφια να είναι από Έλληνες παραγωγούς.
16: Όχι μόνο στα ράφια, και στην εστίαση.
15: Σωστό.
16: Και στην εστίαση και στο εμπόριο. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω και το άλλο για το όταν κάποια χώρα θέλει πώς μπορεί. Θυμάστε πριν λίγους μήνες που μια ελληνική εταιρεία ήθελε να αγοράσει μια γαλακτοβιομηχανία στην Ουγγαρία και το απέρριψε η Ουγγρική κυβέρνηση?
15: Δεν το θυμάμαι χαρακτηριστικά, αλλά ακούω

0: από τον τουρισμό και δεν θα είναι κανένας παραγωγός εδώ πέρα ή κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που έχει την επιχείρησή του, ο οποίος θα μπορεί να επιβιώσει. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει χοντρό πορτοφόλι, και να παραμείνουν εδώ πέρα οι ολιγάρχες και όλοι αυτοί οι πλουτοκράτες.
1: Μάλλον πολύ καλά το είπατε, μάλλον αυτό συμβαίνει και εγώ, όχι και εγώ και εμείς διάφοροι δηλαδή που συζητάμε στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε ότι για κάποιο λόγο δεν μας θέλουν εδώ ενώ θέλουν κάποιους άλλους.
0: Ναι, αυτή η πλουτοκρατία που μας έχει πνίξει κυριολεκτικά, ακόμα και στην υγεία τα βλέπουμε όλα αυτά και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω κύριε Βόσκο, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπα-Νικολάου για να μιλήσουμε και για τον καπιταλισμό στην υγεία που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν έχουμε λεφτά. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσείς σαν ένας αγρότης, ο οποίος είναι βραβευμένος αγρότης, είστε και εσείς και ο αδερφός σας, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά για τη δουλειά που κάνουν. Θέλω να μου πείτε τι μήνυμα στέλνετε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να ασχοληθούν με το πώς μπορούν να εξελίξουν τη ζωή τους σε αυτό το κλάδο ή όχι. Συμφέρει, δεν συμφέρει, τι λέτε.
1: Τώρα τι να σας πω, αυτό είναι ανάλογο με το πώς το βλέπει καθένας. Προς στιγμήν δυστυχώς είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι αγρότη, είτε γεωργός δηλαδή, είτε κτηνοτρόφος, είτε αλιάς, μερισσοκόμους κτλ. Είναι ό,τι πιο αβέβαιο υπάρχει και με τη σημερινή κυβέρνηση γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο. Γιατί ενώ περιμένεις κάποια πράγματα που είναι δεδομένα όπως η επιδοτήση, η αποζημιώση κτλ, δεν λαμβάνεις τίποτα από αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο απλός κόσμος που λέτε ή κάποιο παιδί που θέλει να ασχοληθεί αλλά και οι πολίτες που δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή είναι ότι εμάς οι επιχειρήσεις μας δεν είναι σαν τα μαγαζιά ή σαν τα καταστήματα. Εμείς θα σπείρουμε τώρα την άνοιξη παραδείγματος χάρη για να συγκομίσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αν ρίξει ένα χαλάζι και μας καταστρέψει την παραγωγή, εμείς την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να παράξουμε. Δεν θα έχουμε καθόλου έσοδα από πουθενά για να παράξουμε, γιατί μας κατέστρεψε την παραγωγή. Γι' αυτό πληρώνουμε ασφάλεια, γι' αυτό περιμένουμε την αποζημίωση από το κράτος και γι' αυτό πρέπει όλα αυτά να γίνονται γρήγορα. Κάποιος άλλο. Και δεν θα μπορούμε μέχρι την επόμενη χρονιά, έτσι. Δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τίποτα. Δηλαδή έσπειρες το χωράφι, περιμένεις το Δεκέμβρη να αλωνίσεις παραδείγματος χάρη, να πάρεις τα λεφτά Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε θα τα πάρεις, για να ξαναμπείς το Μάιο στο χωράφι να δουλέψεις. Ένα μαγαζί, αν πάθει μια ζημιά σήμερα, πήρε φωτιά, θα λέω εγώ, και κάει και όλο το μαγαζί. Yeah. Σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμο. Yeah. Μπορεί να ξαναγίνει μαγαζί. Ναι, αλλά στην αγροτική παραγωγή δεν είναι έτσι. Θα πας την άλλη χρονιά και θα μπεις στο χωράφι όταν σου επιτρέψει και ο καιρός να μπεις.
0: Εγώ δεν θα σας κρύψω το ότι έχω αρκετούς φίλους, γιατί σε χωριό έχω μεγαλώσει, οι οποίοι ξεκίνησαν να βάλουν κατσίκια, πρόβατα και στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να δουλέψουν και τα παράτησαν. Δυστυχώς που το λέω, αλλά έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Για να κάνει σήμερα κάτι που να έχει απόδοση και χρήματα, όπως λέτε, δηλαδή να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Η επένδυση πρέπει να ξεπερνάει τουλάχιστον στα εγωπρόβατα, πρέπει να ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ για να πεις ότι θα ζεις καλά ή θα μπορείς να έχεις χρήματα για την οικογένειά σου και τα λοιπά και όλο αυτό με πολύ προσωπική δουλειά.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μόσχο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Και εσείς.
0: Γεια σας.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό προς την Πέμπτη, προανήγγειλε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για δομικό ανασχηματισμό. Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται καθοριστική για την πορεία και το μέλλον του κόμματος. Στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Η αύξηση του ποσού αναμένεται εντός του Ιουνίου. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα φαντς ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το κατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα φαντς, τονίζει δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την υψηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο στην Ευρώπη και τη δεύτερη υψηλότερη μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ εμφανίζει η Ελλάδα σύμφωνα με νέα έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα κρούν το καμπανάκι του κινδύνου στην υγειονομική κοινότητα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτυπώνοντας τις αδυναμίες του ΕΣΥ και τα αίτια πίσω από την αρνητική πρωτιά. Με κάταγμα στο πόδι νοσηλεύεται 24χρονη που παρασύρθηκε νωρίς το πρωί από αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Οροκάστρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΤΕΛ, το ατύχημα συνέβη όταν η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο μπροστά από το όχημα που βρισκόταν εν κινήσει. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Σημειώνεται ότι στο σημείο δεν υπάρχει φωτεινό σηματοδότης και διάβαση πεζών. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αεολικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 αλλοδαποί. Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 110.000 ευρώ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Μάλιστα, οι καταιγίδες στα βορειοανατολικά είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
10: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
12: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
15: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
14: Φοβερό, ναι.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα τις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη.
1: Καλησπέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σας και σοκράτες.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο για τον καπιταλισμό, για το πώς καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα. Και αναφέραμε το ότι μελλοντικά, πιθανότατα, ακόμα και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος δεν έχει παχύ πορτοφόλι, χοντρό πορτοφόλι ή πολλά λεφτά, να το πω έτσι πιο απλά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, οδηγείται ολοκληρωτικά, ακόμα και η υγεία, στην ιδιωτικοποίηση και θα υποστούμε τις συνέπειες.
2: Κύριε Σαρέτη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μ' αρέσει ούτε η αριστολογία, ούτε η γενική πολιτικολογία. Εγώ θα σας απαρεθμίσω συγκεκριμένα γεγονότα μόνο των τελευταίων 8 ημερών. Προσέξτε. Τρίτη 2 Ιουνίου. Δραματική έκκληση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους γιατρούς και τους λοιπούς υγειονομικούς του νοσοκομείου Κορίνθου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με 4 κλίνες είναι κλειστή λουκέτο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν απομείνει 3 μόνο παθολόγοι που έχουν 60 νοσηλευόμενους ασθενείς και έχουν και κάθε μέρα γενική εφημερία, γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν γενική εξωτερική εφημερία κάθε μέρα. 3 μόνο παιδίατροι αντίστοιχα και μόνο ένας ακτινολόγος. Οι αξονικές τομογραφίες που γίνονται γνωματεύονται με το αζημίωτο από ιδιωτική εταιρεία. Με λεφτά του δημοσίου εννοείται, δεν γίνονται περιχογραφήματα, δεν δημοματεύονται απλές αυτογραφίες. Δευτέρα, 1 Ιουνίου. Γίνονται δημόσιες καταγγελίες ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αρνείται να καταβάλει το στεγαστικό επίδομα, το οποίο είχε εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς που επιλέγουν να πάνε στα Ιόνια νησιά. Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι της περιφέρειας λένε ότι επειδή δεν έχει ανανεωθεί η κυβερνητική διάταξη, η εγκύκλιος η σχετική, εμείς δεν μπορούμε να υπογράψουμε την καταβολή γιατί δεν είμαστε συνομή και κινδυνεύουμε το ποσό να καταλογιστεί σε εμάς τους ίδιους που υπογράφουμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες. Κυριακή 31 Μαΐου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πλέον, μη αναστρέψιμη, δεν μιλάμε πλέον για νοσοκομείο, με τέτοιες τραγικές ελλείψεις γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες δεν θα σας κουράσω με τα νούμερα, μπορείτε να τα βρείτε. Σάββατο 30 Μαΐου. Η υγειονομική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της Κρήτης ενημερώνουν αρμοδίως ότι το Σάββατο 30 Μαΐου δεν θα εφημερεύει στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος. Και μάλιστα ακτινολόγος δεν θα εφημερεύει 30 Μαΐου σε κανένα νοσοκομείο από τον πρώην νομό Λασιθίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ευνίδια διάταξη που εξέδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου της Νικαίας ότι σταματάνε όλες οι ψηφιακές προμήθειες απαραίτητων υλικών για το νοσοκομείο, με μοναδική εξαίρεση τα υλικά του χειρουργείου. Τα υλικά στα υπόλοιπα τμήματα, στις κλινικές, οι σύρυγες, οι νομοκαθετήρες, οι γάδες κλπ. Αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι καθαριστικά, δεν θα μπορούν να παραγγελθούν παρά μόνο εάν προεγκρίνει η διοικήτρια την παραγγελία συγκεκριμένα. Και κυκλοφορεί μια φημολογία η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται ότι έχει μηδενιστεί ο κωδικός από λεφτά. Ο κωδικός προμηθειών του νοσοκομείου έχει μηδενιστεί. Είναι 0 ευρώ. Δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. 5η 28 Μαΐου. Οι γιατροί του Αττικού νοσοκομείου ανακοινώνουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με την ενδονοσοκομιακή επιδημία του νοροϊού, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από το αναπνευστικό με σταγονίδια, μεταδίδεται μέσω επαφής από επιφάνειες. Διότι η αιτία της ενδονοσοκομιακής επιδημίας αυτής που είχε προσβάλει ασθενείς, γιατρούς, επισκέπτες και λοιπό προσωπικό, οφείλεται στις απαράδεκτες συνθήκες συνοστιμού με τα ράντια στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τετάρτη 27 Μαΐου. Παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Τρίτη 26 Μαΐου. Νέες ανακοινώσεις και καταγγελίες από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Μολάου Λακωνίας για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί και στο νοσοκομείο των Μολάων. Όλα αυτά, κύριε Σερέτη, τι σημαίνουν? Μία σκόπιμη 100% κυβερνητική μεθόδευση διάλυσης του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε ο κόσμος να εκβιάζεται, να ξεπουλιέται και να αναγκάζεται να καταφέρει στους πολύ έτσι στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης, τους κυρίους ιδιώτες κληρικάρχες, όπου για να ξέρουν και οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αττική, έχει γίνει το εξής, που πέρασε λίγο στα ψηλά. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, Μάιο 2025. Το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, δηλαδή Υγεία, Μητέρα, Μετροπόλητα, Νιασό κλπ, έχει περάσει όχι απλά σε ξένα χέρια, έχει περάσει σε μια εταιρεία συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αγκαλιαζόταν ο κύριος Γεωργιάδης με έναν εμμύρι μετρό. Αυτός βέβαια δεν φορούσε και λεμπία, φορούσε σακάκι και γραμμάτα, γιατί αυτοί προφανώς είναι καλοί μουσουλμάνοι, δεν μας ενοχλούν. Κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι ενοχλούν την κυβέρνηση, που καράδες, οι εμμύριδες, οι λεφτάδες δεν την ενοχλούν καθόλου. Και ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει ανακοινώνεται στα ψηλά των οικονομικών σας συναδέρφων συνταχτών, μπορείτε να το βρείτε, ότι όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας περνάνε σε διεθνή πολυεθνικά funds που εδράζονται έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να σας τρώω πιο πολύ το χρόνο. Με στοιχεία.
1: Δεν μας τρώτε καθόλου το χρόνο και πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που ακούμε. Διότι καλώς ή κακώς τα κανάλια.
2: Εγώ την ειδησιογραφία διάβασα, έτσι. Δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο. Τώρα.
1: Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και αυτό που διαβάζετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα κανάλια περνάνε άλλα μηνύματα και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα είναι ρόδινα.
2: Ναι, εντάξει, τώρα ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, που βλέπει τις ελλείψεις και που βλέπει την τραγική, τη δραματική αυτοθυσία των υγειονομικών που έχουν απομείνει, που τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχει καθόλου τέτοια αντίληψη, δεν τα χάφει αυτά ο κόσμος, μην έχουμε καμία αυταπάτη, μην νομίζουμε.
1: Αν φτάσει, συγγνώμη σας διακόπτω, αν φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, βέβαια συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χτύπα ξύλο, δεν λέω σε κανέναν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο ή να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να έχετε άποψη προς το ακροατήριο.
2: Επίσης, υπενθυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη περίοδος που λόγω ξένων επισκεπτών, τουρισμού, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της χώρας, έτσι. Υπενθυμίζω. Νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου. Μαζί με την Κρήτη. Νοσοκομεία Κρήτης. Νοσοκομεία Πελοποννήσου. Είπαμε πριν για το νοσοκομείο Μολάου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέρευσε η συνάδελφος, η διευθύντρια επαφολόγος, λόγω υπερεξόντωσης.
1: Βέβαια.
2: Νησιά Ιωνίων, είπαμε. Νοσοκομείο Καβάλας, τα ίδια προβλήματα. Εκεί υπάρχει και μια κακοδιοίκηση συγκεκριμένη, η οποία τα επιδεινώνει, όπου η Καβάλα, προσέξτε, υποδέχεται μεγάλο μέρος του τουρισμού της Θάσου. Η Θάσος μπορεί να φτάσει και 2 εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι, έτσι. Συν τον τουρισμό της ίδιας της περιοχής, από Χαλκιδική και ανατολικότερα. Τα λέω όλα αυτά γιατί από τη μία ακούμε το παραμύθι για τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό και από την άλλη παραμένουν έκθετες και ακάλυπτες όλες οι υγειονομικές μονάδες των τουριστικών περιοχών της χώρας. Επίσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ. Και στο ΕΚΑΒ είχαμε άλλη μια καταγγελία ότι διώκονται νοσηλεύτριες κέντρων υγείας επειδή έκαναν το αυτονόητο, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο υγείας, να το κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να κάνουμε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επειδή εσείς δεν προσλαμβάνετε πληρώματα. Να πάνε δηλαδή βόλτα τον ασθενή, να κλείσουν το κέντρο υγείας, να πάνε τον ασθενή βόλτα στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να είναι στελεχωμένο το ασθενοφόρο από μια σώση του ΕΚΑΜ. Και όλα αυτά επιτείνονται από το εξής. Προσέξτε, να μην πω πάλι για τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών, που είναι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Η μισθή των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 φορές χαμηλότερη από τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι χαόδης η σύγκριση. Να πω για τους μισθούς των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτοί δεν είναι απλά εξευθελιστικοί, κύριε Σαρέτη. Είναι ασύμβατοι με την επιβίωση. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι και θα γίνει το ίδιο και φέτος που έχουμε τις διάφορες σκηνές με ασθενείς σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Θα θυμάστε, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, και λέει η κυβέρνηση. Μα εμείς ζητούσαμε να πάει 6 μήνες ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ και δεν πήγαινε. Σας ρωτάω εσάς. Με 900 ευρώ το μήνα μισθό. Ποιος θα βρει να μείνει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην ΚΟ.
1: Σωστό.
2: Με 900 ευρώ μισθό.
1: Συγγνώμη σας διακόπτω, είχαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ανήκει στους αλληλείς, είναι καπετάνιος και μας εξηγούσε εδώ πέρα ότι σε μικρότερα νησιά από την ΚΟ δεν υπάρχει ούτε καν εσύ και αναγκάζονται, αν πάθει κάτι κάποιος, να πάρουν αυτόν που είναι καπετάνιος και αν αυτός θέλει, λέει, και μπορεί φυσικά να μεταφέρει αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κοντινότερο, μεγαλύτερο νησί.
2: Αυτό ακριβώς που σας είπα πριν έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ την Κυριακή πριν από 3 μέρες, ότι το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ δεν εξυπηρετεί μόνο τη ΣΑΜΟΥ, εξυπηρετεί και την Ικαρία, εξυπηρετεί και τους φούρνους, εξυπηρετεί και μερικά μικρότερα νησάκια. Το κάθε υγειονομική μονάδα νησιών εξυπηρετεί και διάφορα μικρότερα νησιά. Οπότε δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο, αυτό το, θα σας πω τώρα, το ζητάμε 30 χρόνια, έτσι. 30 χρόνια το ζητάμε. Να έχει το ΕΚΑΒ τα κύπλωα ασθενοφόρα, να είναι το σκαρί τους, ας πούμε, σαν το ταχύπλωα του λιμενικού.
1: Σωστό. Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό, σωστό.
2: Και το εσωτερικό τους να είναι διαμορφωμένο σαν ασθενοφόρο. Στελεχωμένα με πληρώματα του ΕΚΑΒ. Φανταστείτε να υπήρχε όλο το 24ωρο ένα τέτοιο ταχύπλωο διαθέσιμο στο Βόρειο Αιγαίο, ένα τέτοιο ταχύπλωο διαθέσιμο στις Κυκλάδες, ένα τέτοιο ταχύπλωο διαθέσιμο στα Νότια Δωδεκάνησα.
1: Όχι μόνο ένα, εγώ θα έλεγα περισσότερα.
2: Όχι, ένα διαθέσιμο να πάω στιγμή. Που σημαίνει ότι αν κάποιο είχε πάει έναν ασθενή, θα δούμε υπάρχει άλλο να την πάει διαθέσιμο.
1: Ξέρετε κάτι.
2: Είχαμε σώσει πάρα πολλέ ζωέ.
1: Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφορά, γι' αυτό ανέφερα και τον καπετάνιο. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι ποιον την είχα κάνει, είχε αναφέρει το ότι θα ήταν πολύ έξυπνο να υπάρχουν και πλωτά νοσοκομεία. Πλωτά νοσοκομεία, για να μην ακούγεται στο ακροατήριο υπερβολικό. Ένα νοσοκομείο έτσι που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που παθαίνει κάτι και να είναι, ας πούμε, σε ένα καραμπάκι.
2: Εγώ θα το έλεγα πιο σωστά. Το ταχύπλωο ασθενοφόρο, άμα ήταν διαμορφωμένο πως είναι οι κοινικές μονάδες του ΕΚΑΒ, τα τροχύλατα ασθενοφόρα,
1: ναι.
2: Θα μπορούσε το ταχύπλωο να είναι διαμορφωμένο σαν κινητή μονάδα, να έχει γιατρό και ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη, για να αρχίζει την επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος, για να σώσει ζωές. Αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
2: Ναι, και επίσης, έχουμε πει τόσο καιρό. Έπρεπε, ας πούμε, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Ξήρου, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι, να είναι τριτοβάθμιο και πλήρως ελεγχομένο νοσοκομείο και μάλιστα το κράτος θα έκανε και εξοικονόμηση. Προσέξτε, ξέρετε πόσο κοστίζει κάθε άνω διακομιδή, μέσα 130. Το λέω τώρα γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο λέτε?
1: Μία ας πούμε πτήση.
2: Μία αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ, με το C-130. Γιατί το ΕΚΑΒ ανταρρεύει τα C-130 της πολεμικής αεροπορίας, σωστά.
1: Ανάλογα την απόσταση, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα.
2: 30.000 ευρώ με το που θα απογειωθεί και που θα κατέβει.
1: 30.000 ευρώ να πάει, ας πούμε, από ένα λεπτό. Τι μεταφέρει μέσα, ας πούμε, 10 άτομα.
2: Το κόστος απογείωσης προσγείωσης καυσίμων πτυτικών είναι τόσο. Γι' αυτό γίνεται το εξής, αυτό το είχαμε καταγγείλει πέρσι. προσέξτε τι γίνεται. Για να μην πιοδεύονται, ξεκινάει ένας 130 το πρωί, πηγαίνει βόλτα σε όλη τη χώρα πριν προσγειωθεί στην Αθήνα, μαζεύει ασθενείς από όλη τη χώρα για να τους φέρει με τη μία. Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αυτό κάθε πότε γίνεται?
2: Το καλοκαίρι γίνεται συστηματικότατα. Θυμάμαι ένα συμβάν, σας το λέω, πέρσι, γιατί ο ασθενής ήταν και γιατρός μάλιστα. Ήταν άγνωστος τώρα πια, συνταξιούχος ορθοπαιδικός. Απογειώθηκε το C130 αποτυχίο με τον γιατρό που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, ήταν βαρέως Πάσχων. Έκανε 7 στάσεις σε όλη τη χώρα, σε όλη τη χώρα, Ιόνια νησιά, Βόρεια Ελλάδα, και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 2 το επόμενο πρωί και ο συνάδελφος ήταν πλέον εγκεφαλικά νεκρός. Δεν λέω ότι σώνει και καλά, θα γλύτων ο άνθρωπος,
1: ναι,
2: αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται.
1: Εδώ με ενημερώνουν ότι ανά ώρα πτήσης κοστίζει περίπου στα 15.000 ευρώ η πτήση του C130. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Παπανικολάου, και σίγουρα η λύση που δίνεται για τα ταχύπλοα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
2: Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι τι, θα είναι πλήρως ελεγχομένο, ας πούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλήνης, για να είναι νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου. Καταλάβατε τι λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για να εξυπηρετείς με τα ταχύπλοα. Επίσης, έχουμε πει άλλα τόσα χρόνια για το θέμα με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Που έπρεπε 3 ελικόπτερα από αυτά που πετάνε πάνω από τον καιρό, αν είχαμε από τόσα χρόνια που τα λέμε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή 3 ελικόπτερα, θα είχαμε λύσει ένα κάρο προβλήματα. Μην νομίζουμε ότι αυτά δεν ισχύουν για τις μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή λέγαμε μόνο για την περιφέρεια. Σας είπα προηγουμένως για το νοσοκομείο της Λύκειας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Και αντίστοιχα μπορώ να σας πω πολλά για πολλά νοσοκομεία μεγάλων πόλεων. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πιο ψεύτης και από τον Πινόκιο. Πιο ψεύτης και από τον Πινόκιο. Είχε αρπάξει στα Μουλοχτά τον Ιανουάριο του 2026 δεκάδες οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών από το νοσοκομείο. Αυτή η κλοπή των οργανικών θέσεων βάζει σε κίνδυνο λειτουργικής κατάρρευσης επί 3 παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου. Του το είχαμε επισημάνει από τα μέσα Φεβρουαρίου, είχε υποσχεθεί ότι θα το διορθώσει και μας κοίταγε και στα μάτια όταν το έλεγε. Μάλιστα μας έλεγε ότι στο αμέσως επόμενο μεγάλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας θα υπάρχει διόρθωση και επιστροφή των θέσεων στο νοσοκομείο της Λύκειας. Ήρθε τον Απρίλιο και αρχές Μαΐου αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο μιλούσε. Το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το λεγόμενο ραντιστικό. Καμία τέτοια διάταξη δεν υπήρξε. Οι θέσεις παραμένουν κλεμμένες από το νοσοκομείο της Λύκειας. Αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα μπορώ να σας πω για πολλά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι και στις μεγάλες πόλεις καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε για σχέδιο και σκοπιμότητα, δεν είναι αμέλεια. Το σχέδιο και σκοπιμότητα είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, να εκβιάζεται ο κόσμος, να εκβιάζεται, να πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές και να ξεπουλιέται. Αυτό είναι το σχέδιο, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
1: Άρα δηλαδή να οδηγούν το κέρδος σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
2: Μάλιστα. Και επίσης, αυτά που είπα δεν σημαίνει ότι δεν δίνονται χρήματα στην υγεία. Το θέμα είναι ότι δίνονται. Πού πηγαίνουν όμως? Ψάξτε να βρείτε τι πακτολή δημόσιου χρήματος πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές μέσω ΕΟΠΗ. Σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο και αυτό έχει περάσει στα ψηλά. Τον Αύγουστο του 2024, ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, με βάση καταγγελίες από ασφαλισμένους οι οποίοι, είχε βγάλει μια έκθεση καταπέλτη, η οποία έλεγε ότι οι ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ κάνουν σκανδαλώμες υπερχρεώσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ, έκνομες υπερχρεώσεις,
1: ναι,
2: για τις οποίες κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι του ΕΟΠΗ.
1: Θα προσθέσω κάτι, και διαγνωστικά κέντρα κάνανε το ίδιο πράγμα.
2: Θα φτάσω και στα διαγνωστικά κέντρα. Έχετε ακούσει εσείς για αυτή την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη να γίνεται κανένας λόγος σχεδόν δύο χρόνια, από τον Αύγουστο του 2024. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη ή την κυρία Καρποδίνη, τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, ή την κυρία Αγαπηδάκη που είναι στις αρμοδιότητες, στις μέρος της δραστηριότητας του ΕΟΠΗ, να λένε έστω και μια κουβέντα για αυτή την έκθεση? Όχι. Διαγνωστικά κέντρα τώρα, διαγνωστικές αλυσίδες θα πω εγώ, όχι διαγνωστικά κέντρα, διαγνωστικές αλυσίδες. Κάθε μέρα που περνάει με μια καινούργια δικαιολογία για τις παρακλινικές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ, βρίσκεται ένα κόλπο να αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Αυτό άμα το δείτε διαχρονικά, η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου έχει αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια κατά 20% με διάφορα κόλπα. Επίσης, άλλη εξωτερική παροχή υγείας, τα φάρμακα. Και εκεί με διάφορα κόλπα αυξάνεται στον ουρανό η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Διάφορα φάρμακα κάθε μέρα βγαίνουν τελείως εκτός συνταγογράφησης, γίνονται μισήπα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, που σημαίνει τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου. Και επίσης, στα αυτά που δεν τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, στα συνταγογραφούμενα, αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Εγώ ρωτάω λοιπόν, ο πολίτης πληρώνει πρώτον δυσβάστακτους φόρους. Ψάξτε να βρείτε ποια χώρα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην άμεση και την έμεση φορολογία των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά αμφιβολία για το ποια χώρα είναι αυτή. Και κάθε φορά που καθιερώνεται κάποιος καινούργιος φόρος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα σαν δημοσιογράφος, η κάθε κυβέρνηση, και η σημερινή, και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη, έχουν έτοιμη την καραμέλα και την δικαιολογία. Σου λένε, α, δεν θέλετε φόρους, δεν θέλετε νοσοκομεία. Ότι τάχα μου τα λεφτά από κάθε καινούργιο φόρο θα τα δώσουν για τα νοσοκομεία. Επίσης, πληρώνει ο πολίτης ασφαλιστικές φορές περίθαλψης αιματηρότατες, κύριε Σερέτη. Και δεν μιλάω μόνο για τις εργατικές, μιλάω και για τις εργοδοτικές. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι κάποιος μικροεργοδότης, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους, και ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος, να μην τους έχει μαύρους, όπως λέμε στην πιάτσα, να τους δηλώνει και να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τις εργοδοτικές, για τον περίθαλψης, για τον εργαζόμενό του, αυτό το μικροεργοδότη που θέλει να είναι έτοιμος, τον σκύβει ο ΕΟΠΗ, κύριε Σερετή. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Στα νοσοκομεία δεν πάνε. Ο ΕΟΠΗ από νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει, χρωστάει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παραλαμβάνω το ποσό. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε φάρμακα δεν πάνε κάθε μέρα, όπως είπαμε, αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πάνε. Αυξάνεται και εκεί καθημερινά η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές των Ελλήνων? Θα μας απαντήσει κάποιος ποτέ? Εγώ έχω μια απάντηση. Πρώτον, αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ. Πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές κάποιων, όχι όλες, προσέξτε, αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Γιατί και κάποιος που έχει μια ιδιωτική μονάδα υγείας και δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε αυτός πληρώνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από δύο μήνες με τη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Έλληνα. Όπου ο άνθρωπος σήμερα, παιδιά μου, χρωστάει 3 χρόνια, οι οποίοι δεν άντε άλλο, το μετά του σύμβαση. Οπότε αμέσως πήγανε, δεσκοποιηθήκανε και του δώσανε ένα μέρος από τα οφειλόμενα. Επειδή έγινε θέμα στην κοινή γνώμη. Σε κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές πηγαίνουν. Κυρίως αυτές που είναι των ομίλων, των μεγάλων, έτσι. Πηγαίνουνε σε διάφορους εργολάβους, ιδιώτες, εργολάβους ανθρώπινης εργασίας που αλωνίζουν μέσα νοσοκομεία, εργολάβους συνεργείων φύλαξης, ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες ακτινολογικής διάγνωσης εξ αποστάσεως, ιδιώτες εργολάβους στη διανομή του φαγητού στους ασθενείς, ιδιώτες εργολάβους στα μαγειρία του φαγητού για τους ασθενείς και σε ό,τι κρατικοδίαιο το ιδιώτη εργολάβο μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για εκεί πέρα που χρειάζεται μας λένε ότι δεν έχουν κλεφτόδεντρα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να φουντώνουν τα κλεφτόδεντρα. Και μιλάω μόνο για την υγεία, έτσι. Δεν πιάνω τίποτα έξω από την υγεία, γιατί όταν πιάσω έξω από την υγεία, για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα μπορώ να σας πάω τρεις εκπομπές.
1: Ποια είναι η υπηρεσία όμως που είναι υπεύθυνη να ελέγχει και για ποιο λόγο δεν ελέγχει, δηλαδή είναι όλα τόσο καλωστημένα?
2: Κοιτάξτε, η υπηρεσία που πρέπει να ελέγχει, κατά τη γνώμη μου πρώτα και κύρια, είναι η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλή. Θυμάστε το περιστατικό με τη συνάδελφο, την οποία την πετάξανε στη Σάμμο, είπαμε προηγουμένως για τη Σάμμο. Είπαμε ότι η παιδεία του είναι μόνο μία, έτσι, η μόνιμη. Εφημέρευε η γυναίκα 6 μήνες ωρί. Έπρεπε να πάρει μία άδεια να ξεκουραστεί. Αντί να προσλάβουν δεύτερο ή τρίτο γιατρό, τρεις χρειάζονται κανονικά, έστω και επικουρικούς επιμελητές θα μπορούσαν να προσλάβουν, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτε αυτό δεν κάνανε. Πετάξανε στη Σάμμο τη συνάδελφο, το θυμάστε, που είχε τελειώσει ειδικότητα, αλλά είχε καθεστώς αγροτικού γιατρού. Και τη βάλανε να εφημερεύει 5 μέρες σερί, το θυμάστε. Μάλιστα. Που είχε γίνει έτσι, είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είχα πει τότε το εξής. Εάν με την υπερκόπωση του γιατρού, με το ότι ο γιατρός είναι μόνος, αβοήθητος, συμβεί το κακό, ποιος πάει κατηγορούμενος, για πείτε μου. Θα σας πω εγώ, πάντα ο γιατρός. Εγώ έχω πάει μάρτυρας σε δικαστήρια, κύριε Σερέτη, 8 φορές. 3 φορές έχω ακούσει το εξής και μην τολμήσει κανείς να το διάψεψει. Από πρόεδρο ή από εισαγγελέα, λέει ο κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη γιατρός, δεν έφταιγα εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής, είχα μόνο μία νοσηλεύτρια που έτρεχε με πατίνια, τα εργαστήρια καθυστερούσαν λόγω ελλείψεων 7 ώρες να βγάλουν τις απαντήσεις, ήμουνα ετεροξοντωμένος, ήμουνα 4 μέρες στο πόδι κλπ. Ξέρετε τι απαντάει η έδρα? Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημερίας σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει ότι το έχω ακούσει 3 φορές.
1: Και άμα φεύγατε όμως, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις?
2: Ναι. Ο γιατρός πάλι φυσικά. Θα ήταν αδικαιολογητός αυτόν. Λοιπόν, έχετε ακούσει εσείς κανέναν εισαγγελέα να κυνηγήσει διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, διοικητή νοσοκομείου ή πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας? Όχι. Γιατί? Ρωτάω εγώ, γιατί? Γιατί αυταπάγγελτα έπρεπε. Έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Σαρετή. Όταν πράξη διοικητική βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα έπρεπε να έχει παρέμβει αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας εναντίον της διοίκησης. Δεν γίνεται ποτέ όμως. Ποτέ. Άρα ο βασικός ελεγκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, την εκτελεστική, γιατί ποτέ το δικαστική εξουσία να εξάρτηται από την εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με το αφήγημα το τρέχον της πολιτικής προπαγάνδας. Έτσι δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Ωραία. Ο βασικός ελεγκτικός μηχανισμός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Στο λέω εγώ, είναι πλήρη ευθύνη. Και προς τέλεια θα ήθελα να μου πει το αντίθετο. Παράδειγμα, τελευταίο. Όσον αφορά τις άπλιες συνθήκες δοσηλείας στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Λυκιάς, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει προσφύγει στην εισαγγελία Πειραιά εδώ και 7 μήνες. Δεν έχουμε κανένα. Δεν έχουμε κανένα. Πείτε μου εσείς τώρα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Επίσης σας υπενθυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2021, ως Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, είχαμε προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τότε για 3 θέματα. Πρώτον, για νοσηλεία ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά αεριζόμενων εκτός μονάδος συντατικής θεραπείας. Ξεκινούσα θαλάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον, για έκνομες και επικίνδυνες εντολές διοικητών που συστέρηγε νοσηλείας κορονοϊού, έδιναν εντολή να εφημερεύουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων. Ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. τεχνίτων για την παραμέληση της λυπής νοσηρότητας. Θα σας υπενθυμίσω ότι τότε ήταν η περίφημη διαταγή του κυρίου Κοντοσαμάνη που μας είχε κλείσει στα χειρουργεία 4 μήνες με πρόσχημα την πανδημία. Προσφύγαμε στην εισαγγελία του Αραίου Πάγου. Όσο νέα είχατε εσείς, αλλά τόσο είχαμε κι εμείς. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει.
1: Πολλά πρέπει να γίνουνε, πολλά πρέπει να γίνουνε και δυστυχώς φοβάμαι το ότι επιβεβαιωνόμαστε για αυτά που λέγαμε παλαιότερα, το ότι έχουν ένα σχέδιο και το υλοποιούν σταδιακά και καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης θα μείνει εκτεθειμένος και όλα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πάνε χαμένα κύριε Παπα-Νικολάου και πρέπει να το γνωρίζουν.
2: Το σχέδιο λοιπόν το επιβεβαιώνουν διάφοροι, πώς θα λέει ο κύριος Διοβιάδης, άναρχο, ανταρτό, αριστερό, ακροκρατούμενες, κομμουνιστικές συμμορίες, κάτι τέτοια δεν λέει. Θα σας πω μια τέτοια συμμορία. Είναι η συμμορία που λέγεται ΟΣΑ. Το ξέρετε τον ΟΣΑ?
1: Βέβαια το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
2: Δεν νομίζω να ισχυριστεί ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης στον ΟΣΑ αυτού που τον δείχνουν τίποτα κομμουνιστέ, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε να λέμε τέτοιες τρέλες, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον παίρνω και τόσο σοβαρά, να σας πω την αλήθεια.
2: Ωραία. Ποια είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τη χειρότερη αναλογία δημόσεων, όχι της Ευρώπης, του ΟΣΑ? Ο ΟΣΑ δεν είναι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη. Στον πάτο του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από τη διάρκεια του. Σωστά, σωστά. Πάμε μετά. Άλλη τέτοια γνωστή κομμουνιστική συμμορία είναι αυτή που λέγεται Eurostat. Είναι και αυτή. Μπορεί να βγει ο κ. Γεωργιάδης καμιά μέρα να μας πει ότι είναι τίποτα κομμουνιστέ εκεί στην Eurostat. Για όλο το 2024 η δυνατότητα πρόσβασης πολίτη άνω των 16 ετών, το άνω των 16 ετών κολλάει στο είδος, ξέρετε, η κάτω των 16 ετών είναι παιδιατρική ασθενής, έτσι. Οι 16 και πάνω απευθύνονται στην ιατρική των ενηλίκων, γι' αυτό γίνεται ο διαχωρισμός. Μέσος όρος δυσκολίας πρόσβασης πολίτη στις υπηρεσίες υγείας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,5%. Πόσο είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, σύμφωνα με τη Eurostat? 21%. 6 φορές μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω τώρα για τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στην προηγούμενη κομμουνιστική συμμορία, τον ΟΣΑ. Ποια χώρα είναι πρώτη στην Ευρώπη με καινούργια στοιχεία του περασμένου μηνός σε θανάτους από καρκίνο? Άι το μυαλό σας, σύμφωνα με τον ΟΣΑ.
1: Πείτε μου.
2: Η Ελλάδα φυσικά.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όταν τελειώσετε.
2: Ναι. Όσο και να λέμε για προδιαθεστικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, τρόφιμα κλπ, που και αυτοί είναι σοβαροί, δεν λέω.
1: Ναι.
2: Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το έσχος οφείλεται στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαψης.
1: Ωραία.
2: Αυτά κοστίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
1: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Διότι βλέπω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί. Με ποιον πρέπει να μιλήσει? Πρέπει να μιλήσει. Πείτε μου.
2: Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η άλλη πληγή. Καλά κάνατε και το θέσατε, γιατί ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Ιούλιο του 2023 είναι συμπλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της αναπληρώτριας υπουργού, κυρίας Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός, δεν δίνει λογαριασμό ούτε καν στους υπουργούς υγείας, τώρα στον κύριο Γεωργιάδη και πριν τον κύριο Γεωργιάδη στον κύριο Χρυσοχοίδη, δίνει λογαριασμό απευθείας και μόνο στον πρωθυπουργό. Τι έχει γίνει εκεί, προσέξτε να δείτε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που διαφήμιζε ο κύριος Κλέβρης παλιότερα, θα το θυμάστε, είχαμε προειδοποιήσει ότι θα αποτύχει παταγωδός. Απέτυχε παταγωδός, όχι απλώς, απέτυχε 100% δηλαδή. Τι έκανε η κυρία Αγαπηδάκη, προσέξτε. Τους νέους πτυχιούχους ιατρικής, μόλις πάρει πτυχίο, ένας απόφυτος ιατρικής, 24-25 ετών, που δεν έχει καμία εμπειρία. πάει υποχρεωτικά να κάνει τη θητεία υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή, και τον βαφτίζει η κυρία Αγαπηδάκη προσωπικό γιατρό, το νέο πτυχιούχο. Δηλαδή, που φορτώνει με το ζόρι καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής ή ειδικής παθολογίας ή παιδιατρικής. Το ξαμουλάει αναγκαστικά και με το ζόρι στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά όλη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η δημόσια, σχεδόν όλη, επαφίεται στους νέους πτυχιούχους ιατρικής που έχουν μηδενική εκπαίδευση εκτός από τα χρόνια.

0: ιατρική σύλλογη. Γνωστές κομμουνιστικές συμμορίες και αυτοί. Ο ιατρικός σύλλογος Αθήνας, ας πούμε. Πώς έχει ξαναφουντώσει το όπου φύγει, φύγει. Με το που θα πάρουν πτυχίο από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας, κυρίως τον παρόδο, οι πτυχιούχοι των δημόσιων ιατρικών σχολών της Ελλάδας είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Τους παρακαλάνε, έτσι. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και παντού. Όπου φύγει, φύγει, κύριε Σερέτη. Με το που θα πάρουν το πτυχίο με αυτά και με αυτά που σας περιέγραψα, να πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν να κάνουν ειδικότητα. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν είναι σκόπιμο. Εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. Δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πηγαίνει πακέτο με τη σκόπιμη εκδίωξη όλων των νέων γιατρών από τη χώρα. Και όχι μόνο των νέων γιατρών. Τώρα τελευταία έχουμε κι άλλο κύμα φυγής που δεν το είχαμε. Των νέων νοσηλευτών, κύριε Σαρέτη.
1: Φεύγουνε κι αυτοί.
0: Και αυτοί όπου φύγει, φύγει. Ωραία, έχουν καταλάβει αυτοί που μας ακούνε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουν γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που εργάζονται σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν μας χωρίζει τίποτα. Η ειδικότητα που έκαναν, κύριε Σερέτη. Στα δημόσια νοσοκομεία δεν έκαναν ειδικότητα και εκπαιδεύτηκαν. Άμα φεύγουν κατευθείαν μετά τον πτυχίο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ποτέ, γιατί η περίοδος της ειδικότητας για τον νέο γιατρό είναι σαν δεύτερο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που θα μάθεις και θα συνηθίσεις, εκεί θα θέλεις να δουλεύεις μετά. Επίσης, στην περίοδο αυτή κατά 99% ο γιατρός ή η γιατρός θα γνωρίσουν την σύντροφο ή τον σύντροφο της ζωής τους. Αυτό γίνεται. Θα κάνουν οικογένεια, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Καταλάβατε τώρα τι τραγωδία ζούμε και πώς θα στραφεί ενάντια στη λαϊκή πλειοψηφία και σε όλη την ελληνική κοινωνία τα μερικά χρόνια αυτών. Δηλαδή τι θέλουν τώρα, να έχονται AI ιατρικά συνεργεία από το εξωτερικό, να κάνουν μια βόλτα και να τα μαζεύουν και να ξαναφεύγουν. Αυτή την ιατρική θα έχουμε στην Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Μάλλον εκεί το πάνε. Δεν ξέρω.
1: Θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε το ότι έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα που ο Βαρτζόπουλος ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ξυλώσαν από τη θέση του και πλέον έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Ψυχικής Υγείας.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον λίγο πλασματικό. Σε κάποιον άλλον θα το έχει φορτώσει το χαρτοφυλάκιο που δεν αφαίρεται αυτός ο άλλος ή η άλλη. Αλλά μια που μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το έγκλημα το άλλο που γίνεται στην ψυχική υγεία. Το είχαμε τονίσει από αρχές Αυγούστου 2024 όταν ψηφίστηκε τότε στην Βουλή. Προσέξτε, αρχές Αυγούστου. Το φέρανε την τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή να το ψηφίσουν. Την κλείσει η Βουλή και Αύγουστο για να περάσει στα ψηλά. Αυτός ο νόμος για την ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που γίνεται στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε την παιδοψυχιατρική περίθαλψη. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε τα ψυχιατρία. Και επίσης πήρε σε ρέτη, διέλυσε πακέτο και την απεξάρτηση. Διαβάστε και εκεί καταγγελίες.
1: Σε ποιο νόμο αναφέρεστε, σε ποιο νόμο αναφέρεστε?
0: Στο νόμο για την ψυχική υγεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη και αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Βαρτζόπουλο, που έγινε νόμος αρχές Αυγούστου του 2024. Αυτός ο νόμος ήταν καταστροφικός. Δεν ιδιωτικοποίησε μόνο, που αυτό ήταν η μία πλευρά. Μία πλευρά ήταν ιδιωτικοποίηση, να παίρνουν λεφτά διάφοροι μέτεροι, αλλά από την άλλη διέλυσε κιόλας για να ιδιωτικοποιήσει.
1: Βέβαια, μιλάει για το ακροατήριο. Ο κύριος Παπανικολάου μιλάει για τον νόμο 5129, ο οποίος ήταν είχε μέσα την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στην ουσία. Ναι, απορρίθμισης, και αυτό σωστό. Που στην ουσία, σε ένα πλαίσιο, υπήρχε μια αναδιοργάνωση για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Ναι, το οποίο ενσωμάτωνε όλες τις δημόσιες δομές και άλλαξαν τα δικαιώματα.

0: άλλαξαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι κινητές μονάδες, όλα, όλα άλλαξαν.
1: Αυτό που έγινε, έκανε το εξής. Έβγαλε από τη διοικητική ευθύνη των νοσοκομείων και όλες τις ψυχιατρικές μονάδες, τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Ναι, ναι. Και όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τους γιατρούς, τους ψυχιατρικούς νοσηλευτές, τους ψυχολόγους κλπ, τους λογοθεραπευτές, και έβαλε μια υπερδομή σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, στην οποία η υπερδομή είναι ανακατεμένες οι δημόσιες και οι ιδιωτικές ψυχικές υπηρεσίες, έτσι ώστε διάφορα χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε διάφορες πλευρές. Επίσης, επιχείρησε να κάνει και τους εργαζόμενους τρενάκια για να τους αναγκάσει να παραιτηθούν όλοι, γιατί σου έλεγε ότι αφού στη δεύτερη, είπε, δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, λέω παράδειγμα, τώρα είναι όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και όλος ο Πειραιάς.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο ο Πειραιάς, και η Δυτική Αθήνα, Αττικό κλπ, έτσι. Ότι εσύ, κύριε ψυχιάτρο, δεν είσαι πλέον στο νοσοκομείο, εσύ είσαι της υπερδομής. Άρα, σήμερα εφημερεύεις το Αττικό, αύριο εφημερεύεις το Σάμμο. Ο πολεμός σου, δεν θα με καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, και συγχωνεύσεις υπήρξαν και επίσης κάποιοι εξέφρασαν και κάποιες ανησυχίες τους το ότι πλέον ανοίξανε οι πόρτες σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Όχι, δεν ήταν η ΜΚΟ από τους κλάδους.
0: Μα πώς δεν ήτανε, αφού αυτοί είχαν πλέον πρόσβαση στη διαχείριση των κοινοτικών δομών.
1: Θα σας πω εγώ τι έγινε.
0: Και υποβαθμίσαν έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της ψυχικής υγείας.
1: Θα σας πω αμέσως. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όλο το περιεχόμενο του νόμου το είχε διαρρεύσει 9 μήνες πριν το φέρει στη Βουλή. Από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023 είχε διαρρεύσει, προσέξτε, όλο το περιεχόμενο του επερχόμενου νομοσχεδίου που τελικά ήρθε μετά από 8 μήνες. Γιατί το είχε διαρρεύσει? Γιατί αυτές οι ΜΚΟ που λέτε δεν υπήρχαν, στήθηκαν επί του μηδενός τον Απρίλιο του 2024.
0: Αυτό είναι.
1: Κομμένες και ραμμένες στα πλαίσια του νομοσχεδίου που δεν είχε εμφανιστεί επίσημα ακόμα, για να στοχοπροσιλωθούν από πριν να είναι έτοιμες.
0: Αυτό είναι.
1: Να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα που θα μοιραζόταν μόλις συζητιζόταν ο νόμος. Είναι ακόμα χειρότερο.
0: Έτοιμο, έτοιμο το σχέδιο για να ξεκινήσουν οι ακρίδες να τρώνε τα λεφτά, κύριε. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Προσέξτε, ανακοινώσαμε στις ακρίδες ότι έρχεται η σοδιά, 8 μήνες την έρθει η σοδιά. Ετοιμαστήκαν οι ακρίδες 4 μήνες πριν έρθει η σοδιά και μετά πέσανε πάνω στη σοδιά μόλις έγινε ο νόμος.
0: Άρα για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχω ένα λεπτό μπροστά μου. Άρα οι ακρίδες είχαν σχέδιο για το πώς θα φάνε.
1: Δεν ξέρω, στο δικό μου το χωριό, ξέρετε, αυτό λέγεται διαπλοκή. Δεν ξέρω πώς λέγεται στο χωριό.
0: Στο δικό μου λέγεται πλεκτάνη. Πλεκτάνη το λέμε εμείς.
1: Το λέμε και κομπίνα, το λέμε και λαμογιά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με διάφορες.
0: Οπότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση. Η ανατροπή μπορεί να έρθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν που αναμπεί μεσία. Έχω ξαναπεί, λέω τη γνώμη μου σαν πολίτη.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για μεσίες. Συγγνώμη, η τελευταία ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Άμα υπάρχει η περίπτωση να έρθει ανατροπή ή άμα έχουν τελειώσει όλα.
1: Ωραία. Θα πω την καλή πλευρά. Καλώς ή κακώς, είμαστε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Είμαστε. Οι κάτοικοι όλων των περιοχών της χώρας να το εκμεταλλευτούν. Παράδειγμα. Σάμος. Έλεγα πριν παραδείγματα. Να ξεσηκωθεί όλη η Σάμος με τους γιατρούς του νοσοκομείου, με τον ιατρικό σύλλογο, να τα κλείσουν όλα, να τα κλείσουν όλα. Να κατέβουν στο Δημαρχείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να πάνε στα γραφεία τοπικά των βουλευτών να κάνουν κατάληψη και να πούνε δεν δουλεύει τίποτα στο νησί εάν δεν δώσετε λύση για το νοσοκομείο Σάμου. Στην Κόρινθο αντίστοιχα, στην Κρήτη αντίστοιχα, στην Μολάους αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα αντίστοιχα. Τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, καλός ή κακός, και θα υπάρχει πολιτικό κόστος, όλο και κάτι μπορεί να κερδιθεί. Ας το δούμε από αυτή την πλευρά. Με ξεσηκωμό μόνο. Με υποσχέσεις και με καναπέ δεν γίνεται τίποτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Να είστε καλά, Γενσίνη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό προς την Πέμπτη, προανήγγειλε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για δομικό ανασχηματισμό. Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται καθοριστική για την πορεία και το μέλλον του κόμματος. Ναι στο εγχείρημα Τσίπρα από Φάμελο, όχι στη ρευστοποίηση του κόμματος από τους 37. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλήρες κείμενο έχει δημοσιευτεί. Την ίδια ώρα στα 1.600 ευρώ αυξάνεται, ενδεχομένως και εντός του Ιουνίου, το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα φαντς ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνουν το κατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα φαντς, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα τουρκική πρόκληση, αυτή τη φορά από την εφημερίδα Τουρκιέ. Σε δημοσίευμα, επικαλούμενοι δηλώσεις πρώην Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ισχυρίζεται ότι η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών ΕΙΠ μαζί με την Ισραηλινή Μοσάντ σχεδιάζουν να προκαλέσουν μεγάλης κλίμακας πυρκαγιές στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ενώπιον της ανακρίτριας, απολογείται από το πρωί ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν εναντίον τους, σε ένα επεισόδιο που απειλεί να τεινάξει στον αέρα την ήδη εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον των χωρών του κόλπου. Από την πλευρά του, το Κουβέιτ χαρακτήρισε τις επιθέσεις σοβαρή κλιμάκωση και κατάφορη παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας, υπογραμμίζοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την ασφάλεια και την εδαφική του ακεραιότητα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Αύριο Κυριακή αναμένεται έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά υπηρωτικά, καθώς και στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά τμήματα. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
11: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
8: κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα!
13: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνοια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
13: Η Ομόνοια είναι η ομογενειακή οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την Ελληνική Μειονότητα κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
0: Κύριε Τζομάκα, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία εκεί πέρα? Βλέπουμε πάρα πολλά ακούμε πάρα πολλά, έχουμε κατανοήσει το ότι οι Αμερικανοί συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
13: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω. Δεν αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί την Αλβανία αυταρχικά. Στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν που λέγεται, Σαζάν Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς, ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι, με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούνε, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί, τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες στους νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους 40, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλα, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήματα.
0: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία, σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
13: Βεβαίως, ναι, στο Σάσον, ναι.
0: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
13: Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό, και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς, μέχρι και με ντρόν, τα περίφημα Bayraktar, και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη, πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
0: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
13: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους. Και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, όπως και και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές, έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές, το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ ή με τραχτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άπλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι...
0: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
13: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50,
0: αυτοί οι άνθρωποι 100. Πώς επιβιώνουν εκεί πέρα, κύριε Τσόλου?
13: Και κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1.000 κατοίκους, 2.000 κατοίκους, και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά, για αυτό το χώρο.
0: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ήπειρος να χαθεί?
13: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος?
0: Εκεί πέρα τα χωριά που είναι πιο κάτω.
13: Της Βορείου Ήπειρου.
0: Βορείου Ήπειρου, ναι, και πιο κάτω όμως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Ηγουμενίτσα.
13: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
0: Φτάνει και στην Ηγουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει, ας πούμε, μέχρι τα όρια εκεί στο Μέτσοβο. Γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
13: Βεβαίως. Έτσι είναι. Είναι, ρημώνουν τα χωριά και της Ηπείρου, αλλά της Βορείου Ηπείρου περισσότερο. Γιατί εκεί έχουμε και όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοεπειρωτών, μεθοδευμένη από την αλβανική κυβέρνηση.
0: Κύριε Τζομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χιμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κοριτσά, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
13: Ναι.
0: Γι' αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει? Το κράτος, η κυβέρνηση διεκδικεί τίποτα?
13: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
0: Βέβαια, και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος, και θέλω γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, και είδαμε τι έγινε.
13: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις, γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοεπειρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο ΡΑΜΑ η Χιμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι, έχουν, πώς να σας πω, τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του ΡΑΜΑ. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας, και επακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως, ο στόχος δε και ο δικός μας όλων των Βορειοευρωπαίων δεν ήταν να έχουμε έναν Ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της εθνικής μειονότητας, τον τόπο τους. Τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι και ειδικά στην παραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
13: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αριρόκαστρο, στην Κοριτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη και τα λοιπά ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοεπιρώτες και στα συμφέροντα της εθνικής ελληνικής μειονότητας που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί Βασιλείας Ζόγκου αλλά και επί συστήματος Χότζα δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που εκφράζει και ασχεί το σύστημα Ράμα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει πάντα.
0: Πώς προσπαθεί δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς προσπαθεί. Εδώ πέρα σκοτώσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, έχουν γίνει χίλια πράγματα και δεν έχει κουνηθεί, τίποτα δεν έχει κάνει. Και να σας πω και κάτι. Εμείς, εδώ πέρα στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι ανέχετε πάρα πολλά. Ήρθε ο Ράμα μέσα στην Αθήνα, του δώσανε ολόκληρο γήπεδο στο Γαλάτσι να κάνει προεκλογική εκστρατεία, χαιρετούσε και έλεγε καλό όλους τους Αλβανούς και κάτι τέτοιες τρέλες. Θα μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας κάτι αντίστοιχο στη Βόρεια Ήπειρο, μια προεκλογική τέτοια εκστρατεία με ελληνικές σημαίες?
13: Να σας πω κάτι, η ελληνική κουλτούρα με την αλβανική κουλτούρα και στο πολιτικό επίπεδο απέχει πάρα πολύ.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε, γιατί εδώ πέρα τώρα η κατάσταση είναι απελπιστική και πάρα πολλοί Έλληνες πονάνε για αυτό το θέμα. Υπάρχει και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας.
13: Βεβαίως.
0: Και η σύμβαση της Κέρκυρας που αναφέρεται και ως πρωτόκολλο, μια διεθνή συμφωνία που υπογράφει τον Μάιο του 1914 και κατοχύρωνε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Γιατί δεν σέβεται κανένας τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση?
13: Να σας πω κάτι απλό. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι επίκαιρο. Είναι ένα όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το...
0: Άρα πώς προσπαθεί, κύριε Τζομάκα, ένα λεπτό, πώς προσπαθεί όταν έχει αυτά τα όπλα στα χέρια της και δεν τα ενεργοποιεί?
13: Ναι, προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο που εμείς βλέπουμε επιφανειακά. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. Πάρα πολύ περισσότερα. Και αυτά που είπατε ότι ο κύριος Ράμα έρχεται στη μέση της Αθήνας και προκαλεί, αυτά δεν έπρεπε να τα επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, ο πολιτικός πολιτισμός καμιά φορά είναι και εις βάρος αυτού που είναι πολιτισμένος. Ενώ ο Ράμα προκαλεί συνέχεια, ακόμα και τώρα με το θέμα του Σβέρνετς, κατήγγειλε και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η Ελλάδα υποκινεί αυτό το αυτή την εξέγερση και αυτή την, και αυτή τη διαμαρτυρία. Με ψεύτικα, ας πούμε, ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικα γεγονότα ότι, είδανε λεωφορεία να μετακινούνται προς την Αλβανία με με Έλληνες πολίτες, με Αλβανούς αλλά και Έλληνες πολίτες, για να πάνε να διαμαρτυρηθούν. Που δεν ισχύει αυτό. Οι πολίτες εκεί της περιοχής αντιδρούν και διαμαρτύρονται για την εφαρπαγή των περιουσιών τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έχει ανακοινώσει μέσω δελτίου τύπου ότι συμπαραστέκεται σε αυτούς τους πολίτες, και ειδικά τον πολίτη αυτό που το είμαστε μάρτυρες όλοι, που το είδαμε τηλεοπτικά, που τον βαρύζανε εκεί πέρα, ο οποίος είναι και Έλληνας και Αλβανός, είναι Αλβανός στην εθνικότητα αλλά έχει και ελληνική υπηκότητα. Βεβαίως και το κράτος, ένα κράτος σοβαρό, πρέπει να υπερασπίζεται τους πολίτες του όπου και να είναι. Και στην προηγουμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας πολίτης, και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και έκανε διαβήματα. Με τέτοιες παρεμβάσεις, αυτό εννοώ ότι το κράτος, το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει και βοηθάει, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα, και θα έπρεπε, και για μένα όπως και εσείς το τονίζετε, θα έπρεπε να ήταν πιο επιθετικό σε εισαγωγικά το ελληνικό κράτος για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων στην Αλβανία και ειδικά για τα περιουσιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Άρα γίνονται κάποια βήματα, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα με την πρεσβεία. Με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει με αυτή την Αλβανίδα, η οποία πραγματικά αναρωτιέμαι πώς την ανέχονται. Αναρωτιέμαι πραγματικά.
13: Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι στη σφαίρα των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, και εμείς ως Ομόνια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο του κράτους. Βεβαίως και αυτά πρέπει να είναι μέτρα τα οποία πρέπει να τα λάβει το ελληνικό κράτος βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει και βάσει των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και βάσει της πολιτικής που ασκείται μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Βεβαίως δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, οπότε περιμένουμε την αντίδραση και του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε και μια ανακοίνωση για αυτόν τον Έλληνα που τραυματίστηκε σε αυτά τα επεισόδια στην Αλβανία.
13: Ναι, αυτό το τόνισα νωρίτερα.
0: Ναι, απλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση τώρα? Οι Αλβανοί που αντιδράνε, είδαμε ότι κάψαν σπίτια, ότι πετάνε πέτρες, πυροτεχνήματα, υπάρχει δηλαδή μια εξέγερση εκεί πέρα.
13: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα μεγάλες διαδηλώσεις στα Τύρανα, οι οποίες είναι πολυάριθμες και με έντονο το στοιχείο αυτό για δικαιοσύνη παντού και για δικαιοσύνη στην περιουσία και σε όλα τα επίπεδα στην Αλβανία. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος δικαίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθυνθεί στο κράτος και να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα, και εδώ μιλάω με την έννοια ότι και οι Αλβανοί πολίτες υποφέρουν από αυτό το σύστημα, από το σύστημα Ράμα. Όχι μόνο οι βορειοεπιρώτες και οι Αλβανοί πολίτες. Και εμείς είμαστε στην προηγουμένη περίπτωση δίπλα και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τους στίγονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους, γιατί και εφαρπαγή των περιουσιών των ιδίων των Αλβανών εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Βορειοευρωπαίων, αλλά όλων των πολιτών της Αλβανίας.
0: Και πώς σας συμπεριφέρονται εκεί πέρα στην περιοχή? Γιατί ανέφερα πριν και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το περιστατικό.
13: Κοιτάξτε, το περιστατικό Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι κρατική δολοφονία απέναντι σε έναν Βορειοεπιρώτη. Δεν μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους, τους Αλβανούς, με τους οποίους έχουμε φιλίες, έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια ακραία στοιχεία, κάποιες φωνές οι οποίες από πολίτες, από ακραίους που δηλητηριάζονται από την, και από τη συμπεριφορά του κράτους ενάντια των Ελλήνων, αλλά και των ακραίων στοιχείων, οι πολίτες γενικά, οι Αλβανοί πολίτες είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 Αλβανοί, από τους οποίους σήμερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι γύρω στις 130.000 έχουν πολιτογραφηθεί οι Έλληνες πολίτες και θέλουν την ήρεμη και συμβίωση με τους, και με τους Ελλαδίτες αλλά και με τους Βορειοεπειρώτες. Εκεί που διαφέρει και την διαφορά την κάνει η πρακτική και πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης που προσπαθεί να δηλητηριάσει αυτές τις σχέσεις. Και αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες, για να μπορέσει το σύστημα ράμα να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα ράμα.
0: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή, εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί το συγκεκριμένο και με τον Αυλών, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
13: Ναι,
0: δηλαδή,
13: δεν είναι ακριβώς
0: το ίδιο, εξηγήστε το.
13: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο...
0: Ένα λεπτό και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
13: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του.
0: Και το νησί παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά, και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε. Δεν κατάλαβα.
13: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια, και δηλαδή για ανάπτυξη και τέτοια. Δεν είναι και
0: για ανάπτυξη. Ένα λεπτό, αγόρασε το νησί ολόκληρο. Ποια ανάπτυξη?
13: Στον βωμό της ανάπτυξης το κύβος.
0: Είναι άλλο να νοικιάσουμε ένα νησί και άλλο να το αγοράσουμε, κύριε Τζομάκα.
13: Ναι, γι' αυτό σας είπα, υπενθύμησα και είπα ότι ο Ράμα, επειδή έχει την απόλυτη εξουσία, μπορεί και φτιάχνει τέτοιους νόμους, κάνει τροποποιήσεις και τα φέρνει στα μέτρα του για να ικανοποιήσει τους φίλους του, να ικανοποιήσει τον Τραμπ, να ικανοποιήσει τον Ερντογάν κτλ.
0: Εσείς στην περιοχή σας μπορείτε να φωνάξετε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική?
13: Εμείς το φωνάζουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν.
0: Και καλά κάνετε και μπράβο σας, αλλά γενικά υπάρχει εκφοβισμός.
13: Εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς όμως αντιστεκόμαστε και πολιτικά και πρακτικά και ηθικά. Σας λέω, εμείς με τους Αλβανούς πολίτες δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Έχουμε και φίλους, έχουμε και πολύ στενούς φίλους. Εκείνο που κάνουν τη διαφορά είναι η αλβανική κυβέρνηση.
0: Ναι, ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να με εξηγήσετε για να καταλάβει και το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά ειδικά, πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως.
13: Ναι.
0: Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί? Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουνε και ράβουνε, και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας, και πάει λέγοντας, ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
13: Ναι, όχι, και κανένας μας δεν το αποδέχεται. Κανένας μας δεν το αποδέχεται, αλλά σας λέω, επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι και εθνικιστές, οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος πρωθυπουργός και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος στους Αλβανούς πολίτες, που σας λέω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ, και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα, και όταν τους λέω θα πάει στην Αλβανία λένε με σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες, ενώ τα ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό βεβαίως, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
0: Πράξεις δεν βλέπω δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα, καλά και από τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε, να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
13: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα, και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, αυτό το καθεστώς θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος,
0: ναι,
13: πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία στο να αντιδράσουμε?
13: Βεβαίως, και εγώ είμαι υπέρ.
0: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
13: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
13: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα, το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. Και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινα δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους βορειοεπιρώτες. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοεπιρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία, που η αλβανική ιστορία αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη μεγάλη Αλβανία. Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
0: Σωστό. Αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
13: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Εμείς θα πεθούμε.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τζομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
13: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
0: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
13: Εμείς να σας πούμε, να σας πω κάτι. Εμείς ως. Εμείς ως Ομόνια τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά, κάθε φορά στο, και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά, γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι, και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι, που λέει η παροιμία.
0: Ανόμιζα για το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε, γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες, και φυσικά όπως και εσείς εκπροσωπείτε ελληνικές μειονότητες. Έτσι. Ναι. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες,
13: ναι,
0: έχουν επαφή, ναι, με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή? Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
13: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
13: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
13: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική. Οι Έλληνες αυτοί, εσείς δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
13: Πώς δεν μας αφορά? Πάρα πολύ.
0: Αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει? Πώς να το πω πιο απλά?
13: Σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
0: Τι πετύχατε, τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
13: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε εμάς απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα είμαστε 40 χρόνια πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις βεβαίως και σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
0: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράνε, και αυτό το θέμα που θέσατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν αντιπρόεδρος που είστε να στείλετε και ένα δελτίο τύπου ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη έκταση όλο αυτό το ζήτημα.

0: πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί. Κύριε Τζομάκα, τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις, δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες, δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα, είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
1: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης, δεν έχει ο αγρότης κάποιο κίνητρο?
0: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας είναι στα σύνορα με την Ελλάδα, είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασκήσει με καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βορειοηπείρου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοεπειρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθήκων και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
1: Άρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς, κύριε Τζομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει την κατάσταση. Είναι και υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το

0: μέλλον, πώς το βλέπετε το μέλλον?
1: Το μέλλον έτσι με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους, δεν έχουμε καλό μέλλον. Και εντάξει, υπογεννητικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είναι όλο μεγάλοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί και έχουν μαζευτεί στα αστικά κέντρα και είναι λίγος ο πληθυσμός αυτός, οπότε είναι αμεληταίος. Εκεί που θα μπορούσε είναι ότι με μια τέτοια πολιτική που σας είπα να υπήρχε κίνητρο μαζικής επιστροφής, που η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέψουν πολλοί κόσμος και νέος κόσμος, αλλά με την προϋπόθεση των συνθήκων και της βοήθειας από την Ελλάδα.
0: Κύριε Τζομάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ διπλά, γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν και είναι από τα πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα που ανήκουν στη Βόρεια Ήπειρο.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλο, Γερμανο, Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
7: Καλημέρα, ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
21: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
22: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικής και το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
21: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
22: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
21: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ, Focus FM στους 103,6 με το Λευτέρη Κοτσιόπουλο στο Focus FM. Έχουμε να πούμε σήμερα πολλά, έχουμε να συζητήσουμε. Μια ωραία μέρα, επιτέλους, καλοκαιρινή. Μπήκε ο Ιούνιος πλέον και έχει μπει με τα μπούνια, έτσι βγαίνεις και το χαριστιέσαι, λες καλοκαίρι μύρισε. Η πόλη έχει ψιλοαδειάσει. Χειμώνας μόνο λέει εδώ πέρα. Ω, ασυδροσιάς διαβάζω εγώ τώρα εδώ στις ειδήσεις στις παραλίες. Το εντάξει, κάνουν ρεπορτάζ από τις παραλίες και δεν ξέρω τώρα, συνέχεια δείχνουν κάποια επίμαχα σημεία του σώματος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή είναι αυτά που λέμε ρεπορτάζ του επίμαχου σώματος του σώματος. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε πραγματάκια, να κάνουμε προβλέψεις, να δούμε λίγο την επικαιρότητα για το τι έχει γίνει όλο αυτό το καιρό, όλη αυτή τη βδομάδα που λείψαμε. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, δεν μας αφήνει άλλωστε η πολιτική σκηνή να ηρεμήσουμε και να τα δούμε λίγο με διαφορετικό κομμάτι. Και από πού να πρωτοξεκινήσω? Θα πρωτοξεκινήσω το πιο έτσι πρόσφατο που διάβασα. Χθες έτυχε και το διάβασα, δεν ξέρω η αλήθεια είναι πότε βγήκε, αυτές τις μέρες ήταν. Απλά χθες έκατσε στα χέρια μου και αποδείχθηκε πλέον και καταρρίφθηκε ταυτόχρονα μία πάρα πολύ γνωστή έκφραση, την οποία λέμε όλοι θέλοντας να εξηγήσουμε την αδικία που μπορεί να μας έχει έρθει εμάς σε σχέση με κάποιους άλλους. Η έκφραση μέχρι τώρα, φίλοι μου, ήταν ότι με το σταυρό στο χέρι δεν πας μπροστά. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι, δυστυχώς, βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι είχαν οικονομική δυνατότητα, την είχαν αναπτύξει με λάθος, με πλάγιους τρόπους, και για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε λίγο αυτούς που το κάναν έτσι, εμείς όντως πιο νόμιμοι από αυτούς, είχε βγει αυτή η έκφραση. Λοιπόν, καταρρίφθηκε αυτό, τελειώνει. Από εδώ και μπρος, περίτρα να μάθαμε ότι μπορείς να κάνεις χρήματα με το σταυρό στο χέρι. Και είναι κάτι που μας αλλάζει όλη τη σφαίρα. Και θα σας το αποδείξω για να συνδείτε ότι δεν τα λέμε με λόγια. Από 60% ως 95% είναι οι αυξήσεις που πήραν οι αρχιεπίσκοποι, οι μητροπολίτες της κυβέρνησης από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εφαρμόζοντας με ευλάβεια, να το πω έτσι για να βγει ωραία, με ευλάβεια την πολιτική «σας μπουκώνω με χρήμα, κλείστε το και μη μιλάτε», την οποία την ξεκίνησε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τις γνωστές λίστες που τάει σε όλους τους γνωστούς και όλους τους φίλους και όλα τα κανάλια και όλους τους καναλάρχες και όλο και όλο και όλα, και από εκεί και πέρα έχει περάσει 7 χρόνια ασυλίας, δεν του μιλάει κανένας, δεν του γυαλίζει τίποτα. Αποφάσισε ότι έφτασε η ώρα να προχωρήσει και προς το δεύτερο κομμάτι που επηρεάζει πολύ μεγάλο μέρος της κοινής νόμης, που δεν είναι άλλο παρά την Εκκλησία. Οπότε, σε μια περίοδο που όλα είναι δύσκολα έξω, που οι νοσηλευτές εδώ και τόσες μέρες παρακαλάνε, περιμένουν τον Άδωνη που κόβει κορδέλες και βάζει γυψοσανίδες. Θα σας εξηγήσω μετά για τον καλύτερο γυψοσανιδά της Ελλάδος, Άδωνης Γεωργιάδης. Βάζει γυψοσανίδες, κόβει κορδέλες. Και μάλιστα δεν ξέρω τώρα πώς του βγήκε προχθές την τελευταία κορδέλα που έκανε. Κάνει και μια αυτοκριτική την ώρα που έκανε την κορδέλα. Λέει δεν κόβει κιόλας. Μάλλον για τον εαυτό του έλεγε. Λοιπόν. Πήγε και έδωσε, δεν έδωσε στους νοσηλευτές βαρέα ανθυγιεινά, γιατί δεν περισσεύουν λεφτά, τους εμπέζει εδώ και 1,5 χρόνο, 2, ότι θα τους το κάνει βαρέα ανθυγιεινά. Θα μου πεις τώρα, τι ανθυγιεινό μπορεί να έχει ο νοσηλευτής? Έλα, τι βαρέο μπορεί να έχει που σηκώνει όλο τον κόσμο πάνω? Έλατε. Έδωσε όμως τον αρχιεπίσκοπο μια αύξηση από 2.600 το μήνα σε 4.600. Από 2.600 σε 4.600, δεν βάζω τα ψηλά, 4.671,90 είναι, αλλά ας πιάσουμε τη μεγάλη ιδέα. Στους Μητροπολίτες από 2.200 επίσης 4.670, στους βοηθούς από 1.820 3.270, στους τιτουλάριους, δεν το ήξερα κι εγώ, το ψάξα, αλήθεια είναι, στους τιτουλάριους επίσης από 1.820 3.270
και στους επίσκοπους επίσης από 1820-370. Δεν μένω όμως εγώ εδώ. Καταθέτω πρόταση προς την κυβέρνηση. Αφού ανοίγεις πλέον τον ασκό και ρίχνεις χρήμα προς την εκκλησία, να βάλεις και σε αυτούς βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί δεν κουβαλάνε τις αμαρτίες του λαού? Βαρέα. Δεν αναπνέουν τα λιβάνια? Ανθυγιεινά. Άρα δεν έχουν σε κάτι μοναστήρια και σε κάτι εκκλησίες παλιές, είναι και λίγο ψιλοϋπόγειες, ανθυγιεινό, υγρασία εκεί πέρα πολύ. Πας και τρίζουν τα κοκαλά σου. Λοιπόν, ανθυγιεινά. Άρα, πρόταση δικιά μου προς την κυβέρνηση. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να κάνεις από 65-70 έως και 120% την αύξηση του μισθού σε αρχιεπισκόπους, μητροπολίτες, βοηθούς, τιτουλάριους και επισκόπους, πέρασε τους και ένα βαρέα και ανθυγιεινά για να μπορούν να έχουν τα υπόλοιπα που χρειάζονται. Και εξηγήσαμε για το ανθυγιεινό τα λιβάνια, για το βαρέο τις αμαρτίες του κόσμου. Να κλείσει αυτό το πράγμα, να μπορέσουμε και εμείς επιτέλους να τους βλέπουμε ένα άλλο μάτι τους ανθρώπους, να μην υποφέρουν εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό έτσι ξεκίνησε, γιατί πραγματικά το διάβασα πριν και βουρλίστηκε το κεφάλι μου που το είδα αυτό. Θα μου πεις να μην παίρνουν οι άνθρωποι καλύτερος μισθός? Εντάξει, οκ. 2600, 2000, 2000 που παίρναν όλοι λίγο πολύ, λίγο δεν το λες. Επιπλέον, δεν σας είπα και ένα ωραίο. Αυτοί εδώ πέρα, οι μισθοί, έχουν και μια αναπροσαρμογή σε σχέση με το τι πτυχία μπορεί να έχει και ένας. Δηλαδή, άμα έχει και κανένα μεταπτυχιακό, κανένα διδακτορικό, θα τσιμπήσει και κάτι παραπάνω επί της 100, έτσι. Αλλά εμείς μένουμε σε αυτό το ταπεινό βασικό μισθό των 4.671,90 ευρώ το μήνα, που θα προσπαθήσει να βγάλει το μήνα του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Τώρα, περιμένεις να βγει και να πει κάτι? Περιμένεις να βγει και να σου πει για εμβόλια, για εγκλεισμούς, για ασθένειες? Περιμένεις να σου πει για λατρομεθανάστες που μπαίνουν μέσα, που για θρησκευτικούς χώρους που έχουν φτιάξει όλοι οι υπόλοιποι εκτός από την Ελλάδα, το ότι έχει γίνει ένα μπάχαλο και φοβάσαι να κυκλοφορήσεις έξω? Περιμένεις να πάρει κάποιος αρχιεπίσκοπος ή μητροπολίτης το λόγο? Όχι, ένας ήταν ο Χριστόδουλος, ο οποίος έβγαινε και ασχολούταν ίσως και παραπάνω από όσο έπρεπε, η αλήθεια είναι, αλλά ασχολούταν με την πολιτική, την είχε βρει και αυτός τότε λίγο μακάριος και τέτοια, αλλά τέλος πάντων γκρινιάζαμε λίγο τότε, αλλά βλέποντας το χάλι που έχουμε φτάσει αυτή την εποχή, λέμε εντάξει, κρίμα που τον είχαμε κατηγορήσει ότι ασχολούταν και με εκεί. Οπότε αυτό σαν αρχή. Πάμε λιγάκι τώρα για να μπούμε στο format. Έπρεπε να το πω, να το βγάλω από μέσα μου, γιατί μέτρο για το πρωί που έχω ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Πάμε λίγο τόσο σαν σήμερα για να δούμε τι έχει γίνει και να, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, μόνο αν γνωρίζουμε το παρελθόν μας μπορούμε να κατανοήσουμε το παρόν μας και να προβλέψουμε το μέλλον μας, γιατί η ρημάδα, η ζωή είναι ένας ατελείωτος κύκλος που γυρνάει και κάθε φορά ξανασυναντά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια συνέχεια μπροστά. Σήμερα, πολλοί θα βγάλουν σπηριά, η μέρα της ρωσικής γλώσσας. Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά, πείτε μου, και θα ήθελα λίγο σε αυτό εδώ, θα ήθελα λίγο την άποψή σας. Είτε στο live, στο Facebook που έχουμε, που μπορείτε να μπείτε μέσα στο Focus FM στο Facebook, είτε στο Viber μπορείτε να μπείτε στο Focus FM που έχουμε, είτε πατώντας το τηλέφωνό μας, είτε πατώντας, ψάχνοντας πάνω, βγάζοντας το Focus. Το πιο εύκολο είναι, βάζετε πάνω στο σκήνι στον φακό, γράφετε Focus και σας βγάζει αμέσως. Πείτε μου λίγο την άποψή σας. Σε μια εποχή, σε ένα πλανήτη που αυτή τη στιγμή σε 500 μέρη γίνονται πόλεμοι. Έχουμε πόλεμο στο Ιράν, έχουμε πόλεμο εκεί στη Συρία και στην Παλαιστίνη, έχουμε πόλεμο, η μισή Αφρική έχει πόλεμο, έχουμε κάτι εκεί στην Ασία με Ταϊλάνδη και τα λοιπά, έχουν μάχες, δεν χτυπιόνται καν νεράν. Με τόσες εμπόλεμες περιοχές που υπάρχουν, εμείς στην Ελλάδα ξαφνικά γιατί έχουμε γίνει μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού μας τόσο πολύ αντιρώσι? Δεν το κατάλαβα πραγματικά. Δηλαδή
Συμφωνώ, έχει κάνει μια εισβολή σε μια ξένη χώρα. Οι λόγοι, πολλοί. Δικαιολογείται ή όχι. Μεγάλη κουβέντα. Μέχρι αύριο μπορούμε να συζητάμε αν δικαιολογείται η πράξη που έκανε η Ρωσία να μπει μέσα. Πώς δικαιολογείται? Δικαιολογείται ότι είναι ο νόμος του ισχυρού. Και εκεί, σε εκείνη τη γειτονιά, αυτή είναι ο πιο ισχυρός. Και πήγαν οι άλλοι να τις χτυπήσουν την πόρτα και αυτή τους πήρε την πόρτα και έφυγε. Έχουν δίκιο. Αν το δεις από τη μεριά των Ρώσων, ναι. Αν το δεις από τη μεριά των άλλων, όχι. Οπότε εμείς όμως δεν είμαστε ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη μεριά. Υποστηρίζουμε τους Ουκρανούς γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε κακό παράδειγμα στους Τούρκους που έχουν κάνει εισβολή στην Κύπρο? Μα μας έχουν πάρει τα σόβρακα. Αυτό τώρα περιμένανε για να πάρουν αέρα ή όχι? Ό,τι γουστάρουν κάνουν. Και εδώ ετοιμάζονται να κάνουν και εισβολή στα ελληνικά νησιά και στη Θράκη πάνω τη δικιά μας. Και εμείς παρόλα αυτά συνεχίζουμε και πηγαίνουμε διακοπές εκεί. Άρα αυτό το καλλιεργούμενο αντιρωσικό μένος από μια ομάδα, από μια χώρα η οποία ούτε κάποια εγκύτητα έχει με την περιοχή, γίνονται θηριωδίες. Ναι, πόλεμος είναι. Και από τη μία και από την άλλη. Ημέν, ξεκινήσαμε. Δεν θα μπορώ σε ποιους ξεκινήσει. Όχι. Είναι πόλεμος. Γίνονται εκατέρων θηριωδίες. Κάθε πόλεμος έχει θηριωδίες. Ο πόλεμος είναι ο ορισμός της θηριωδίας. Οι άνθρωποι παύρουν να είναι άνθρωποι και γίνονται ζώα. Έτσι, απλά και τέτοια. Και συγγνώμη για τα ζώα, γιατί τα ζώα δεν πάνε να σκοτώσουν ποτέ ο ένας τον άλλον για πλάκα. Πάνε μόνο για να φάνε. Λοιπόν, άρα, για ποιο λόγο εμείς έχουμε γίνει τόσο αντιρώσοι και δεν έχουμε γίνει και αντιϊσραηλινοί και αντιαμερικανοί και αντιϊρανοί και αντιουκρανοί, που και αυτοί χτυπάνε εκεί, και αντι, όπου υπάρχει τέτοιο να είμαστε και να φωνάζουμε? Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Οπότε, σήμερα είπαμε ημέρα ρωσικής γλώσσας. Επίσης, παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων. Πολλά από αυτά υπάρχουν στην κυβέρνηση που πρέπει να ψεκαστούν κάποια στιγμή για να ησυχάσει λίγο η κοινωνία. Πολλά παράσιτα έχουν μαζευτεί. 552, ο στρατός του Βυζαντίου υπό το στρατηγό Ναρσί ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη, την οποία κατήχαν οι Γόθοι. Ο αυτοκράτορας Ιουστιανός πραγματοποιεί έτσι το όραμα της αποκαταστάσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην παλαιά της έκταση και έγκλη. 1850, ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν. 1933, η νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο. 1944, D-Day. Οι σύμμαχοι επιβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 1965, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το I can't get no satisfaction και γίνεται ο κακός χαμός. 1984, ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέι Παζίτνοφ παρουσιάζει το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Puzzle Tetris. Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και την λέξη τένις. Α, να και κάτι που δεν το ήξερα. Το τέτρις είναι από τα ελληνικά. Το τέτρα και το... Ναι, και το τένις. Μπράβο. Λοιπόν, γνωστές σπουδαίες γεννήσεις. 1875, Τόμας Μαν, γερμανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πολλά από τα έργα του Μαγικό Βουνό, Δόκτωρ Φάουστους κτλ. 1931, Κίκη Δημουλά, Ελληνίδα ποιήτρια. 1960, γεννήθηκε ο Στίβ Βάι, Αμερικανός βιρτουόζος κιθαρίστας. Και απεβίωσαν το 1916 ο Μιχαήλ Μιτσάκης, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας. 1961, Καρλ Γιούγκ, Ελβετός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής. Και 1968, ο Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής και αδερφός του Αμερικανού Τζον Κένεντι. Αυτό ήταν το σαν σήμερα. Και συνεχίζουμε λίγο στο κομμάτι της ειδησιογραφίας. Λοιπόν, θα συνεχίσω λίγο το κομμάτι της ειδησιογραφίας με τις τελευταίες αρχηγικές εμφανίσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μεγάλη μορφή στη Νέα Δημοκρατία, είναι ένας άνθρωπος με στόχο. Αυτό οφείλω να το παραδεχτώ. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει προκειμένου να πετύχει αυτό το στόχο. Κυβιστήσεις, κολοτόμπες, σπάσιμο της μέσης, παραγωγή γλίτσας και ούτω καθεξής. Έχει όλα αυτά τις δυνατότητες, το οποίο εγώ μπορώ να τη σχολιάζω έτσι γιατί το βλέπουμε, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά είναι πολύ δυνατό το ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει ένα στόχο
θέλει να γίνει ο επόμενος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και όσο και αν τώρα πέσετε στα γέλια κάτω, θέλει να γίνει και ο μεθεπόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Το πιστεύει ακράδαντα μέσα το ότι το έχει. Τον τελευταίο καιρό θα δείτε ότι πηγαίνει και εμφανίζεται συνέχεια σε διάφορα μέρη της Νέας Δημοκρατίας με καθαρά αρχηγική εικόνα. Δηλαδή είναι ο τύπος που θα μπει μέσα και θα πάει να χαιρετήσει τους πάντες, θα πάει να φιλήσει τους πάντες, θα πάει να μιλήσει με όλους, θα τους δείξει ότι αυτός είναι εκεί πέρα που κανονίζει όλο το μέρος. Είναι επίσης αυτός ο οποίος πολύ έξυπνα πάει να δείξει στο, περιμένοντας ότι θα σπάσει τα μούτρα του ο Μητσοτάκης σε αυτές τις εκλογές, γιατί έχοντας κάνει τη στροφή προς το αριστερό ρεύμα και επειδή βλέπει ότι στις κρυφές δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας ξύνουνε τον πάτο και αυτοί σιγά σιγά. Μην βλέπετε αυτά τα 30 και 35 που λένε οι δημοσκοπήσεις. Γελάνε. Βγαίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις με το 35 και ενώ τους πονάει, γελάνε ακόμα και λένε: κοίταξε να δεις τελικώς, άμα πληρώσεις, τι μπιπ θα λάβεις. Οπότε, ναι, ακόμα και εκεί μετράει το χρήμα. Βλέπει όλες τις μυστικές και βλέπει ότι το μέρος της Νέας Δημοκρατίας που αντιδρά είναι αυτό που λέμε το δεξιό, το συντηρητικό. Οπότε αυτός εμφανίζεται παντού. Στο κομμάτι της συντηρητικής. Δεν τον νοιάζει αν θα προδώσει τις αρχές του και θα πάει να ψηφίσει ακόμα και για τον οργασμό της Αγελάδας και της Καμήλας κλπ. Δεν τον απασχολεί καθόλου. Τον ενδιαφέρει να εμφανίζεται το προφίλ του. Και γι' αυτό το λόγο και στην τελευταία του έξοδο που έχει κάνει, εκεί που λέει που ήταν εδώ στα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη και λέει είναι έξω και τα κομμουνιστάκια μαζεμένα, άντε πάμε να γελάσουμε μαζί τους. Δεν είναι τυχαίες εκφράσεις. Θέλει να το παίξει ότι είναι ο πατερούλης της δεξιάς, ότι είναι ο προστάτης του συντηρητικού κόμματος, είναι αυτός που όταν θα φύγει ο Μητσοτάκης με όλη την παρέα του εκεί πέρα, αυτούς που είναι τους αναρχοάπλητους με τα κουστούμια που είναι μαζεμένοι γύρω γύρω, αυτός θα είναι που θα μπορέσει να ηγηθεί του δεξιού χώρου. Θέλει να είναι ο επόμενος ηγέτης της δεξιάς. Γιατί αυτό που έχει κατατίσει η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είναι. Και κάνει τώρα λίγο υπομονή, καταπίνει λίγο παραπάνω και σου λέει κάποια στιγμή θα το γυρίσω. Αυτό είναι το όραμά του. Και γι' αυτό το λόγο τον βλέπετε ότι έχει πάρει σβάρνα τώρα και τι κάνει. Κάνει μια εξαιρετική πολιτική. Επειδή ξέρει ότι έχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί του, επειδή ξέρει ότι όλες αυτές οι λίστες ταΐσματος που έγινε έχουν αποδώσει, πρέπει τώρα να ξεπληρώσουν όλα αυτά τα λεφτά που πήραν. Οπότε αρχίζει και γυρνάει τα νοσοκομεία που είναι τώρα και η έδρα του εκεί πέρα, κόβει συνέχεια κορδέλες. Άμα μπείτε μέσα στο Facebook στη σελίδα μου στο Λευτέρης Κοσιόπουλος, έχω αρκετές από αυτές τις ενέργειες που έχει πάει κόβει κορδέλες συνέχεια για έργα που έχουν γίνει ή πολύ καιρό και δεν έχουν καμία σημασία πλέον, ή είναι υπολειτουργικά ή είναι χρόνια εκεί και δεν είχε γίνει κάποια εγγένεια, ή τέλος πάντων βάλανε, προσθέσανε τρία καδράκια και λένε, και πάει και λέει ότι φτιάχνουμε καινούργιες μονάδες. Κόβει κορδέλες, βάζει γυψοσανίδες, αλλά διαμορφώνει μόνο στο θεαθήν όλη τη διαδικασία. Δεν θα ξεχάσω και αυτό που του έγραψα κιόλας στις προάλλες στα social media του που τα είχε ανεβάσει, ότι εγώ προσωπικά Θεσσαλονίκη είχα τον τελευταίο 6-8 μήνες τρεις φορές χρειάστηκα την υγεία. Μία πήγα στο γεννηματά βράδυ Κυριακής με το παιδί μου με σπασμένο το χέρι και μας το περιδέσανε απλά και μας διώξανε, γιατί η παιδοχειρουργική, παιδοορθοπαιδική που επιφημέρευε εκεί δεν είχε μαχνήτη και αξονικό για να κάνουν στο παιδί, οπότε δεν μπορούσαν να το εξετάσουν. Μία χρειάστηκε να πάω εμπείρετος με οτίτιδες, αυτιά και τα λοιπά, με σοβαρό θέμα που δεν είναι να κάνω στο νοσοκομείο. Περίμενα 2 ώρες και κάποια στιγμή λέω δεν θα έρθει κανένας, γιατί στη διαλογή έχουν ένα σύστημα. Μπορεί να σου είπαν ότι ξέρεις τι είσαι το νούμερο 5 να περάσεις, αλλά στη διαλογή αν κρίνουν ότι κάποιος έχει μεγαλύτερο θέμα από σένα, το βάζουν μπροστά. Εγώ πήγα να το παίξω τίμιος, τώρα μισό λεπτάκι, πήγα να το παίξω τίμιος, δεν γκρίνιαξα πολύ, τους είπα παιδιά δεν είμαι καλά, πηγαίναν όλοι οι άλλοι, πεθαίνω, τους βάζανε πιο βαθμό προτεραιότητας, περάσαν 2 ώρες και βρέθηκα από το 5 στο 9 να περιμένω. Και λέω έφυγα και μια τρίτη φορά πήγα Παπαγεωργίου, με περιστατικό μαζί μου που είχα 48-49 χρονών με 200 παλμούς στην καρδιά, 210 ταχυκαρδίες, δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, και μετά από 2 ώρες που περιμέναμε του πέσανε και μου λέει να σου πω κάτι, αφού δεν πέθανα θα κολλήσω τίποτα και θα πεθάνω, πάμε να φύγουμε. Παρεπτόντως εκείνη την Κυριακή, όπως και πολλές εφημερίες του Παπαγεωργίου, εδώ είναι ο εξαιρετικός Υπουργός Υγείας, αφήνει για όλο τον νομό μόνο το Παπαγεωργίου να εφημερεύει,
ένα νοσοκομείο που έχει πρόσβαση μόνο από τον περιφερειακό, που σημαίνει ότι άμα γίνει ένα μεγάλο ατύχημα στον περιφερειακό και να πεθαίνεις, δεν μπορείς να προσεγγίσεις το νοσοκομείο. Πάμε διαφημισούλες που πρέπει και θα επιστρέψουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Επιστρέφουμε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία και συνεχίζουμε λίγο με την ειδησιογραφία για να δούμε λίγο το τι συμβαίνει. Και προτού μπούμε στο κομμάτι, θα ήθελα λίγο να σας πω αν είδατε τις τελευταίες ώρες ένα βιντεάκι το οποίο έδειξε ένα ντρόν της Ουκρανίας. Σας είπα πριν ότι για κάποιο λόγο εμείς έχουμε πάρει μια τελείως σαφή θέση εναντίον της Ρωσίας και είμαστε υπέρ της Ουκρανίας. Θα μου πεις, είσαι υπέρ της Ρωσίας, είμαι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Εμένα, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα. Λοιπόν, μπαίνουν μέσα, έτρεξε ένα βιντεάκι με ένα ντρόν της Ουκρανίας, το οποίο έφυγε και χτύπησε, έσκασε πάνω σε ένα λιμάνι της Ρουμανίας. Μπείτε μέσα και δείτε την έκρηξη που έκανε αυτό το θαλάσσιο ντρόν μέσα στην προβλήτα του λιμανιού και πείτε μου αν αυτό ήταν ίδιο με αυτό που πιάσαμε εμείς στη Λευκάδα, έξω από τη Λευκάδα, έξω από τα χωρικά ύδατα που έλεγε και ο Δένδιας, μας κούφανε εκεί πέρα, ήταν ακριβώς ίδιο με αυτό που έσκασε εκεί. Δείτε την έκρηξη, τον όγκο της έκρηξης που έκανε, η οποία σήκωσε νερά 100 μέτρα ύψος και έκανε ένα μανιτάρι τεράστιο, και αναρωτηθείτε για να λογιστείτε αν στο λιμάνι που δεν το ξέρανε ακόμα, αν στο λιμάνι της, Λευκάδας που είχαν φέρει το σκαφάκι και το είχαν δέσει εκείνοι οι δυο ψαράδες, έκανε και για κάποιο λόγο βραχικύκλωνε, του πατούσαν το κουμπί, χτυπούσε κάπου, δεν ξέρω από τι, έκανε μπουμ, τι θα είχε μείνει από το λιμανάκι της Λευκάδας και από τους αστυνομικούς, τους ψαράδες και τους περίκους οι οποίοι είχαν πάει γύρω γύρω από αυτό το σκαφάκι. Αναλογιστείτε μόνο για το τι καταστροφή θα είχε γίνει και τι θα λέγανε τότε. Ξέρετε, επειδή δεν θα είχε μείνει ψυχή δίπλα, θα είχαν σκοτωθεί όλοι εκεί τριγύρω. Αν δείτε την έκρηξη, θα την ανεβάσω στο προσωπικό μου το προφίλ, στο Λευθέρη Κοτσιόπουλο στο Facebook, θα τη δείτε σε λίγο. Αν σκοτωνόντουσαν όλοι εκεί, ξέρετε τι θα λέγανε. Ότι κάποιο ψαράς ψάρευε με δυναμίτη και ότι είχε δυναμίτη στο. Ναι, μα να σου πω κάτι, από τη στιγμή που δεν γνωρίζανε τι είναι αυτό. Βρήκανε, σου λέει, είχαν δώσει σήμα, βρήκαμε ένα βαρκάκι. Okay. Σου λέει, κάποιο ψαράς ψάρευε με δυναμίτη και κάποια βλακεία έκανε εκεί πέρα που είναι και ανατιναχθήκανε. Εντάξει, αυτό κουβαλούσε 300-400 κιλά εκρηκτικά υψηλή εκρηκτικότητα και είχε. Αν δει, σου λέω, την έκρηξη, νομίζει ότι. Ότι είχε ανατιναχθεί. Τι θα μου πει κάτι μεγάλο, 300 κιλά από αυτά τα ειδικά κρύα, κάτι τεράστιο είναι. Λοιπόν, θα δείτε τι θα είχε συμβεί τότε με τους φίλους και συμμάχους και να δούμε και τι θα γίνει με αυτά τα θαλάσσια ντρόν, τα οποία κυκλοφορούν, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι και τα πιο υπάκουα. Χάνονται στο κομμάτι της οδήγησης που έχουν από τους Ουκρανούς και κυκλοφορούν μέσα στα νερά χωρίς να καταλαβαίνουν πού πηγαίνουν και σκάνε όπου να είναι. Επίσης έχουμε αρχίσει και κυκλοφορούν και κάτι νάρκες μαγνητικές. Βρήκανε στην Κρήτη μία, βρήκανε στη Ρόδο μία, η οποία είχε αποκολληθεί, βρήκαν πάνω σε πλοίο άλλη μία. Γενικά το πράγμα πάει πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι χάνουν τον πόλεμο. Όταν χάνεις τον πόλεμο, εννοείται πνίγεσαι και ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Δεν τους νοιάζει πλέον από τη στιγμή που χάνουν τον πόλεμο και βλέπουν ότι καταστρέφονται να κοντραριστούν και να ξεσηκωθούν με τους πάντες και να τους κάνουν όλους, έτσι αλλιώς είναι διαλυόμαστε. Οπότε είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα έχουμε λίγο χρόνο και θα πούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις αργότερα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο προς το τέλος και για το κομμάτι και το φαινόμενο με τον Νητσιάκο, με τα κοτόπουλα και την εξαγορά που έγινε από τον Ουκρανό. Μια πολύ περίεργη περίπτωση, η οποία θα την αναλύσουμε λίγο αργότερα. Πάμε όμως να δούμε λίγο σήμερα την καθημερινή. Μεταβιβάσεις ακινήτων, λέει, αυξήθηκαν λόγω το σπίτι μου 2 και την επιδότηση που έγινε. Επίσης αναφέρει ότι έφυγε ο Γιώργος Σουφλιάς από τη ζωή, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τόκους των δανείων από τον νόμο Κατσέλη. Είναι εδώ και 15 χρόνια σχεδόν και δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε και να αποσαφηνίσουμε ένα ρημάδι νόμο. Για την ακρίβεια, εδώ τώρα γίνεται ένα κορυφαίο γεγονός. Όταν οι νόμοι είναι ευνοϊκά προς τα φαντς και καθαρογράφονται οι αποφάσεις μέσα σε 48 ώρες και ερμηνεύονται τάχιστα από τα δικαστήρια και βγαίνουν συμπληρωματικές αποφάσεις από τη Βουλή και από τους υπουργούς και με νόμους και με διατάξεις για να εφαρμοστούν.
Όταν αυτός ο ρημάδης ο νόμος ή η ρημάδα η απόφαση ερμηνευτεί από κάπου υπέρ του πολίτη, περνάνε κανένα 8, 9, 10, 12 μήνες για να μπορέσει να καθαρογραφεί η απόφαση από τον Άριο Πάγο ώστε να εφαρμοστεί μέσα. Αφορά μόνο έναν ναι, ο οποίος είχε πάει και είχε κάνει την καταγγελία, και όποιος άλλος θέλει μπορεί να πάει να ξανακάνει και εκείνος όλη αυτή τη διαδικασία για να δικαιωθεί. Ενώ όταν βγαίνει μια απόφαση για ένα φαντ, όλα ξαφνικά μαζί τα φαντ είναι μια χαρά. Όταν είναι και κερδίσει ο πολίτης, πρέπει ένας-ένας να πάει στον Άριο Πάγο να μιλήσουν για το ίδιο πράγμα, για την ίδια δικασία εναντίον του ίδιου φαντ, να περιμένει μια δεκαετία να τον εξοντώσουν οικονομικά, ψυχικά κτλ. Για να μπορέσει να ισχύσει η απόφαση αυτών. Και μόλις θα βγει, θα του πούνε: Α, δεν καθαρογράφηκε η απόφασή σου, περίμενε κανένα δύο χρόνια ακόμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να την καθαρογράψεις. Πώς θα πάρεις, πού να βρεις τώρα ένα στυλό και ένα χαρτί να κάνεις να την καθαρογράψεις. Οπότε αυτή η αδικία. Και ύστερα μου λένε, γιατί μου έγραφε και ένας σε μια συζήτηση που είχαμε στα social media, μου λέει, δεν σε βλέπω, λέει, να είσαι υπέρ της δικαιοσύνης. Ποια δικαιοσύνη? Ποια δικαιοσύνη, ρωτώ, ποια δικαιοσύνη? Ποια η δικαιοσύνη που έχει όλους τους ανώμαλους, τους παιδεραστές και τους παιδοβιαστές έξω? Τη δικαιοσύνη που σκοτώνεις έναν και μετά από 5-6-7 χρόνια είσαι έξω? Τη δικαιοσύνη η οποία σου παίρνει το σπίτι με το έτσι θέλω, με μια απόφαση, με ένα νόμο για να εξυπηρετηθούν τα φαν του εξωτερικού? Η δικαιοσύνη που μοιράζει τα σπίτια και τις περιουσίες των Ελλήνων στις τράπεζες, τις οποίες με τα ίδια του τα λεφτά ο πολίτης τις ανακεφαλαιοποίησε? Ποιος νόμος? Νόμος που εγώ έχω πάρει ένα δάνειο από εσένα που σε λένε τράπεζα μπάμπης και εσύ αποφασίζεις μόνη σου, χωρίς να με ρωτήσεις, ότι αυτό το δάνειο θα το δώσεις σε έναν άλλον? Κάτσε ρε φίλε. Εγώ άμα ήθελα να πάω στον άλλον, θα είχα πάει εξ αρχής. Δεν πήγα σε εκείνο γιατί δεν μ' άρεσε η μούρη του. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος του, δεν μ' άρεσε η συμπεριφορά του, δεν μ' άρεσε ο τρόπος που προσέγγιζε τον πελάτη. Και επέλεξα εσένα για αυτό το λόγο. Πώς εσύ παίρνεις το δάνειό μου που έχουμε κάνει μια συμφωνία μεταξύ μας, εμείς οι δύο, και το μεταφέρεις σε έναν άλλον και τον βάζεις νταλγκά πάνω το κεφάλι μου? Όμως όλα αυτά τους τα επέτρεψαν οι νόμοι που ψηφίσανε αυτά τα κοπρόσκυρα τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί θα τους εξυπηρετήσουν? Και γιατί όταν είναι το χρέος των τραπεζών φορτώθηκε στον Έλληνα πολίτη και το φάγαμε και ανεβήκαμε 80-100 δισεκατομμύρια, δεν είπαν και στον Έλληνα πολίτη, ξέρεις τι, σου φορτώσαμε 100 δισεκατομμύρια στη ράχη, δεν χρωστάς όμως? Τέρε φίλε, το μηδενίζουμε. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να πληρώσουμε εμείς τα λάθη των ιδιωτικών εταιριών, γιατί οι τράπεζες, μην ξεχνάτε, οι τράπεζες είναι ιδιωτικές εταιρείες. Κάνανε κακοδιαχείριση, επενδύσανε λάθος τα χρήματά τους, δώσανε λάθος δάνεια, δεν δώσανε δάνεια με συγκεκριμένους προϋποθέσεις. Δίνανε διακοποδάνεια, δίνανε γαμοδάνεια, δίνανε φαγοδάνεια, δίνανε αυτοκινήτου, μηχανάκι, δίνανε για τη γυναίκα σου, για την κόμενα, για τη φίλη, για την κόμενα της γκόμενας, για όλους δίναν δάνειο, έμπαινες μες στην τράπεζα. Το έχω ζήσει εγώ αυτό, σας λέω, γιατί είχα και μια καλή δουλειά τότε και είχα ένα καλό μισθό, και έμπαινα μες στην τράπεζα και έρχονταν ο διευθυντής και μου λέει: Εσένα δεν σου δώσω κανένα δανειάκι? Του λέω: Δεν χρειάζομαι, μια χαρά. Δεν θες να πας κάπου διακοπές? Θα σου δώσω, λέει, 3 χιλιάρικα. Ερχόταν έτσι, ρε, να σου δώσω 3 χιλιάρικα. Και του λέω: Άσερε, δεν χρειάζεται να μπλέκω σε τέτοια, του λέω. Πάντως, όποτε θες, μου λέει: Έλα, πάρε. Έχω κάτι πακετάκια, λέει 3, λέει 4, 5 χιλιάρικα. Έχει δίκιο ψηλό εισόδημα, λέει: Εύκολα, λέει, τα δίνουμε σένα. Και τα μοιράζαν έτσι. Λοιπόν, και αυτοί που τα κάνανε μαντάρα εκεί πέρα, έρχεται το. Βουλιάζουνε, βυθίζονται, καταποντίζονται, και αντί να τους πήρουν όλους φυλακή, όλους ρε, την ηγεσία, τα αφεντικά πίσω από τις τράπεζες, τους γενικούς διευθυντές, τους CEO, ό,τι διάλογο υπάρχει εκεί, τους λένε: Ελάτε εδώ. Θα σας δώσουμε εμείς τα λεφτά που χρωστάτε. Εσείς που τα κάνατε μαντάρα, θα σας τα δώσουμε εμείς τα λεφτά. Αλλά παράλληλα, θα τα φορτώσουμε στον Έλληνα, σαν χρωστούμενα. Αλλά παράλληλα, θα συνεχίσει να χρωστάει και αυτά που έχει. Δηλαδή, εγώ είχα ένα σπίτι 100 χιλιάρικα. Βρίσκομαι ξαφνικά στο κράτος χρεούμενος άλλα 100 χιλιάρικα, αλλά τα χρωστάω και τα 100 στην τράπεζα. Μου κόβει το κράτος τις καταθέσεις, μου κόβει το κράτος τα χρήματα που είχα να πάρω, μου κλείνει τις τράπεζες, με βάζει σε capital control, με βάζει να παίρνω 50 ευρώ για να μπορέσω να ζήσω, να κάνω ένα ράνο. Αλλά συνεχίζω το ποσό εγώ να το χρωστάω κανονικά. Και όταν το ποσό, αφού μου έκλεισες μαγαζιά, μου έκλεισες επιχειρήσεις, μου τα έκλεισες όλα,
όντως ξέφυγε μετά, δεν έρχεται να μου κάνει κάποιο κούρεμα και να μου πει: φιλέ, εσύ έβαλες πλάτη και φορτώθηκες το χρέος όλης της τράπεζας. 50% κούρεμα. Δεν σου λέω όλα, αλλά 50% τουλάχιστον κούρεμα. Δεν έγινε πουθενά. Μας τα φορτώσανε όλα κανονικά στο κεφάλι και έχουνε και τα μούτρα να μας τη λένε κιόλας. Εντάξει, τώρα τι θα καταλάβουμε. Στο κτηματολόγιο λέει οι πολεοδομίες, σωστέ η Δήμαρχη ετοιμάζει προσφυγές η ΚΕΔΕ. Στο Συμβούλιο Επικρατείας ετοιμάζεται να προσφύγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων, λέει, αμέσως μόλις εκδοθεί η πρώτη διοικητική πράξη που αφορά τις πολεοδομίες. Τρώγονται εκεί πέρα. Προς διάσπαση, λέει ο Δέβιος ΣΥΡΙΖΑ. Τι προς διάσπαση, μωρέ, έχουν μείνει 10 άτομα εκεί. Τι να διασπάσουν, και όλοι οι συγγενείς είναι και φίλοι. Έχει 3% πιάνει, 2-2,5, έχουν μείνει 10-15 άτομα. Πήγε και η άλλη στη Νέα Αριστερά, έγινε πρόεδρος. Και μόλις έγινε πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σηκωθήκαν και φύγαν όλοι οι βουλευτές. Έμεινε πρόεδρος για ένα μήνα. Μικρότερη πρόεδρος κόμματος που έχει υπάρξει ποτέ. Αλλά εντάξει, θα φτιάξει καμιά φλωτίλα, θα πάει εκεί πέρα, είναι από αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Ελληνικά ντρόουν θα δοκιμάσει ο στρατός σε άσκηση στο Ιόνιο, στη Θράκη και στην Πελοπόννησο. Μη επανδρομένες πλατφόρμες διαφόρων τύπου ντρόουν, ανεπτυγμένες από ελληνικές εταιρείες, θα δοκιμαστούν την επόμενη εβδομάδα στο Ιόνιο Πέλαγος, στη Θράκη και στην Πελοπόννησο, σε πραγματικές συνθήκες και συγκεκριμένη στην άσκηση Δούριος Ήπος. Που έχει σχεδιαστεί από το ΓΕΘΑ. Εγώ, τώρα, ακούω λίγο τώρα, πες μου λίγο αν είμαι παράλογος. Θα την ξαναδιαβάσω την είδηση γιατί θα χαθούμε. Θα γίνει μία άσκηση σε λίγες μέρες που θα δοκιμαστούν ελληνικής κατασκευής ντρόν. Βγήκε προχθές ο Μημαράκης και λέει, ο Μημαράκης, τι λέω, πού το θυμήθηκε, ο Χριστέ μου, θα συζητάει για μένα, ξέρεις τη βλακία. Λοιπόν, βγήκε ο Δένδιας προχθές και λέει ότι έχουμε φτάσει τα 5.000 κατασκευή αυτή τη στιγμή την ημέρα, θα φτάσουμε με μονάδες τα 10, τα 15, στο τέλος θα φτιάξουμε, λέει, 1.000.000 ντρόν, φτιάξαμε κινητές μονάδες και έχουμε, λέει, αυτή τη στιγμή βιομηχανίες και κατασκευάζουν συνεχώς. Στην Ελλάδα, ναι. Κατασκευάζει συνεχώς και τώρα θα πας να κάνεις δοκιμή. Και συγγνώμη, αν δεν βγει καλό. Λέει, παιδί μου, γιατί είναι φθηνά. Με ποιο σκοπό, θα σου πω ποιο σκοπό. Επειδή δεν υπάρχουν φράγκα για να έχει ένα πύραυλο για να φύγει από εδώ πέρα και να πάει να χτυπήσει την Τουρκία, ναι, πρέπει να στοιχίζει 1, 2, 3, 5 εκατομμύρια. Ένα ντρόν στοιχίζει 8, 10 χιλιάρικα, 15. Οπότε με την τιμή ενός πυράβλου μπορείς να κάνεις 100 ντρόν, 200 ντρόν, πόσο είναι. Επιπλέον, σκοπός είναι, έχουν βγει αυτά τα καινούρια τα FVP, τα μικρά, είναι μικρούλια, τα οποία δένει πάνω μια κεφαλή από RPG, δένει μια χειροβομβίδα, δένει μια μικρή βομβίτσα και φεύγει αυτό και πάει και πέφτει. Στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή φεύγουν, με το σοπόνο με τη Ρωσία, φεύγουν κατά χιλιάδες. Χιλιάδες κάθε μέρα καταναλώνονται. Και επίσης είναι στοχευμένα γιατί έχει καμερούλα και πας μέχρι και την τελευταία, δεν βλέπεις το τελευταίο χαμόγελο. Σε χαιρετάει και την τρώει. Είναι τόσο συγκεκριμένο. Και αν υπάρχουν και πολλά μεγάλα αντίμετρα ηλεκτρονικά κτλ., έχουν βρει τώρα και τη μαγιά με την οπτική ίνα. Έχει 60 χιλιόμετρα οπτική ίνα πίσω. Και φεύγει αυτό με οπτική ίνα. Έχει δείξει κάποια πεδία μαχών στην Ουκρανία που είναι, δες και έχουν χιλιάδες αράχνες, έχουν κάνει δίχτυα που είναι οι οπτικές ίνες που είναι απλωμένες στο πάτωμα από την αλληλομάχη που έχουν κάνει μεταξύ τους. Αλλά τώρα θα πάνε να τα δοκιμάσουν. Τώρα που είπε ο Δένδιας ότι έχουν φτιάξει κανένα 1,5 εκατομμύριο στις αποθήκες έτοιμα, τώρα θα πάνε να κάνουν δοκιμή. Και άμα δεν βγει καλό, θα πει: ω παιδιά, αυτό το 1,5 εκατομμύριο λάθος το κάνουμε. Ανάποδα το φτιάχναμε τόσο καιρό. Πού να καταλάβω πώς λειτουργούν, πώς σκέφτονται. Τελικώς δεν ήταν αυτή η βόμβα, ήταν το παπούτσι μου μέσα. Ναι, λοιπόν. Αυτά από την καθημερινή. Πάμε τα ωραία, πάμε στην εφημερίδα τα νέα, να δούμε λίγο τα νέα της εκεί πέρα. Στρατολογημένη, λέει, μυστικό όπλο της Mossad, οι Ιρανοί πράκτορες. Εντάξει, είναι γνωστό ότι η Ισραηλινή μυστική υπηρεσία ετοιμάζει στόχους 5, 6, 7, 8 και 10 χρόνια πριν. Είχε βάλει πράκτορες παλιότερα που διεισδύσανε μέσα σε Συρία, Ιράν και τα λοιπά, που τους ετοίμαζε 10 χρόνια πιο πριν. Είχε το σχέδιο αυτό με τα τηλέφωνα και τους βομβητές που τους είχε παγιδεύσει με κριτικά και σκάσανε πάνω στα χέρια της Χεσμπολάχ, το είχε ετοιμάσει 5 χρόνια πιο πριν, πήγε στο Βέλγιο, έφτιαξε εταιρεία, εμπορευόταν κανονικά τέτοιο βομβητές και τηλέφωνα και κάποια στιγμή έκανε μια προσφορά προς κάποιους της Χεσμπολάχ, τους την έκανε πολύ βολική, είχε πρόσωπο εδώ και χρόνια που δούλευε σαν εταιρεία, φανταστείτε πόσο καιρό το ετοίμαζε, τους προμήθευσε με παγιδευμένα τηλέφωνα, τα είχανε 2-3 χρόνια στα χέρια αυτοί, δεν ξέρουν τα παγιδευμένα, και στην ώρα 0 πατήσανε το κουμπάκι και τους κάσαν πάνω στο κεφάλι ολονών και ξεπάστρεψε
Ταυτό 3-4 χιλιάδες άτομα, πως ήταν μπαμπα μέσα ώρα τα στελέχη της Χεζμπολάχ. Όντως αυτό, έχουν τρομερή οργάνωση. Πώς θα απαντήσουμε, λέει, στην Τουρκία αν προκληθούμε, μεγάλο άθρο της εφημερίδας. Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια, από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης, το λόμπινγκ της Αθήνας σε Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η προειδοποίηση της Άγκυρας. Εγώ το έχω πει και θα σας το ξαναπώ. Όποτε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι εγκλωβισμένος στην ελληνική πραγματικότητα, υπάρχει ένα τυχαίο γεγονός που συμβαίνει, γιατί δεν θα πω ότι είναι μελετημένο, θα πω ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός, ότι εκείνες ακριβώς τις περιόδους οι Τούρκοι του δίνουν μαξιλαράκι, δημιουργώντας ένα πολύ θερμό επεισόδιο και συσπυρώνοντας τον κόσμο ξανά γύρω από τον Πρωθυπουργό. Ποιο είναι όμως το κακό στην όλη υπόθεση? Γιατί θα μου πεις και τι έγινε. Εντάξει, άκουσα ποιο είναι το κακό. Κάθε φορά που του δίνουν αυτό το μαξιλαράκι και συγκεντρώνουν και αποσπούν την κοινή γνώμη από αυτά που γίνονται μέσα, γιατί οι κακοί οι Τούρκοι έρχονται να εισβάλλουν και τα λοιπά, φεύγοντας και τελειώνοντας αυτή τη διαδικασία, πάντα έχουν κερδίσει κάτι. Έχουν αφήσει και έχουν γκριζάρει κάτι από πίσω. Έχει κάνει μια υποχώρηση ο δικός μας έτσι όπως πρέπει να είναι και όπως την έχουν προβλέψει. Σε γενικές γραμμές, κάτι κακό έχει συμβεί για τα ελληνικά συμφέροντα. Κάθε φορά που είναι πιεσμένος, πάντα υπάρχει μία ένταση. Τώρα, του κάνει αβάντες, εκμεταλλεύεται απλώς το γεγονός που τον βλέπει ότι είναι προσανατολισμένος, ο καθένας σας βάλει ό,τι θέλει. Μην ξεχνάμε όμως ποτέ την πόσο καλή, την πόσο αγαθή, την πόσο στενή σχέση είχε πάντα η οικογένεια Μητσοτάκη με την Τουρκία. Κουμπαριές, φίλοι, ταξίδια. Όταν είχαν προβλήματα με την εσωτερική αγορά εδώ πέρα από την Χούντα και τα λοιπά, εκεί φύγανε απευθείας για να μπορέσουν να γλιτώσουν. Γενικά έχουν μια καλή σχέση σε αυτό το κομμάτι. Έχουν βρει μια κοινή γλώσσα και μπορούν και συνεννοούνται. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η κοινή γλώσσα ενισχύει και τα ελληνικά κέρδη, ή είναι απλά μια γλώσσα που μιλάνε μεταξύ τους. Προς τις κάλπες είναι το άλλο το χτύπημα της εφημερίδας. Ποιος φοβάται τις συνεργασίες, τους καναπέδες και τους πρώην. Γενικότερα έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο κομμάτι των εκλογών. Οι εκλογές οι οποίες εντάξει έχει γίνει ένα να μην το πω γελίο, εντάξει, γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα. Αλλά ρε παιδιά, πόσα κόμματα πια θα έχει αυτή η χώρα? Πόσα κόμματα θα έχει αυτή η χώρα? Πόσοι πολλοί από τη στιγμή που κανένας, όλοι ανεβαίνουν ανιδιοτελώς για την πολιτική. Όλοι έχουν σκοπό τους να ακόμα και να βάλουν και την τελευταία δραχμή τους και οικονομική και ενέργειας για αυτή τη χώρα. Πώς βρίσκονται τόσα άτομα, τόσοι πρόθυμοι ρε παιδί μου, να μας σώσουν σε αυτό τον πλανήτη? Συνέχεια κάθε μέρα κάποιο κόμμα καινούριο βγαίνει. Συνέχεια κάθε μέρα ένα κόμμα. Το μεταξύ, όπως σας είπα και τις προάλλες και με αναφορά το κόμμα της Χαριστιανού, ένα κόμμα για να δημιουργηθεί έχει πάρα πολύ μεγάλα έξοδα. Και έχει πάρα πολύ μεγάλα έξοδα και για τη δημιουργία του και για τις υποδομές του και για τα στελέχη και για τα γραφεία και για τις εκδηλώσεις που κάνει και για πολλά πολλά. Πώς ξαφνικά βρεθήκανε τόσοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι δεν είναι και επιχειρηματίες? Γιατί να είναι επιχειρηματίας ο άλλος, να το καταλάβω, βάζει το χέρι στην τσέπη, έχει τρέλα, άλλος θέλει να αγοράσει ομάδα μπάσκετ, άλλος θέλει να πάρει ομάδα ποδοσφαίρου, άλλος έχει τρέλα να βοηθήσει τον τόπο του. Okay, συμφωνώ εγώ σε αυτό, έχει τα λεφτά στην τσέπη του, τα χαλάει. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι, όπως ήταν ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τα τελευταία χρόνια παραιτήθηκε μέχρι και από τη Βουλή σαν βουλευτής που ήταν. Πιο πριν ζούσε μόνο με τη βουλευτική αποζημίωση. Δεν έχει δουλέψει ποτέ του. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Ήταν κάποια χρόνια βουλευτής, κάποια χρόνια πρόεδρος και πρωθυπουργός. Όλα αυτά που έβγαζε, εντάξει, πόσα, όπως μας λένε, 4-5 χιλιάρια το μήνα παίρνουν. Έτσι μας λένε. Πώς περισσέψανε τόσα λεφτά να έχεις γραφεία, να τα κάνεις όλα, να τα στήσεις, να φτιάξεις κόμμα δικό σου, να έχεις φτιάξει ίδρυμα δικό σου? Πού διάλογο ρε παιδιά τα βρίσκουν αυτά τα λεφτά ξαφνικά? Βγαίνει ο Σαμαράς τώρα, θα ρίξει να κάνει κόμμα. Βγαίνει η Καρισιανού, κάνει κόμμα. Βγαίνει οποιοδήποτε τώρα πάει κάνει κόμμα. Όλοι φτιάχνουν ένα κόμμα. Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να στηθούν αυτά τα πράγματα? Το έχετε σκεφτεί αυτό λιγάκι? Ποιοι είναι αυτοί από πίσω οι οποίοι σπρώχνουν
και βοηθάνε ώστε να δημιουργηθούν όλοι αυτοί οι φορείς. Γιατί ξαφνικά σε μια οικονομία και σε μια χώρα που όλα πάνε κατά διάολου, βρεθήκανε όλοι τόσο πια κυμπάριδες και τόσο ματσό, ώστε να δίνουν μισό εκατομμύριο, 600, 700, 800 χιλιάδες για να κυνηγήσουν ένα όνειρο να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Και αν μπουν, γιατί με όλο αυτόν τον καταρκερματισμό, άντε να ξέρεις ποιος θα μπει μέσα τώρα

Γιατί αν είναι, δεν θα υπάρχουν καφέδες, δεν θα υπάρχουν τέτοια μέσα. Αν είναι για ένα κηλικείο, να πάω εγώ να δίνω 20-30 χιλιάρικα να νοικιάσω το χώρο από το σχολείο ή από το δήμο που μου το δίνει το κηλικείο, για να πηγαίνω να πουλάω ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης και ένα νεράκι σε διατίμηση 15 λεπτά 20 που θα το δίνω, για ποιο λόγο να πάω να το κάνω? Άστος, ναι, δεν θα μείνει ούτε ένα κηλικείο. Είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί σας το λέω τώρα? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω στην εξουσία αυτή τη στιγμή είναι τελείως αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Κάθονται σπίτι τους, βλέπουν ενδεχομένως κάτι στο εξωτερικό. Τους κατεβαίνει μια μπίπ στο μυαλό, ρε παιδί μου, και σου λέει: δεν τη λέω αύριο να την κάνω. Θα το δείξω καινοτομία, θα το δείξω ότι είμαι και ωραίος. Όπως πήγε η άλλη και έφερε τότε, έκανε την αγορά, την παραγγελία των έξυπνων πίνακων, τους έξυπνους πίνακες. Έξυπνους πίνακες με ηλίθιους χειριστές. Πήγανε, τους φέρανε εδώ πέρα, δεν λειτουργήσανε σχεδόν ποτέ. Δεν βρίσκανε WiFi για να συνδεθούν, δεν βρίσκανε ρεύμα για να συνδεθούν, δεν βρίσκανε χώρους για να συνδεθούν, δεν ξέραν να τους χειριστούν. Τραβούσανε μπαλαντέζα από το άλλο λιόμενο στο άλλο για να μπει μέσα. Έμπαινε ο καθηγητής με τα δεδομένα του κινητού του για να μπορέσει να ενεργοποιήσει τον έξυπνο πίνακα. Μάθαμε και στο τέλος ότι έγινε παγαποντιά, μπήκανε με ευρωπαϊκά χρήματα και τους ψάχνουν τώρα. Δεν έχει βγει αυτό ακόμα. Αλλά υπολογίστε το ότι τους ψάχνουν για αυτό το κομμάτι. Ψάχνουν να δούνε πού πήγανε τα λεφτά για τους έξυπνους πίνακες. Ήταν 30-40 χιλιάδες έξυπνοι πίνακες. Λοιπόν. Και θα πάει εκεί. Λοιπόν, αχ, τώρα έπεσε το άλλο. Κοίταξε να δεις τώρα που έλεγα πριν το σαν σήμερα ότι τα πράγματα του παρελθόντος τα βλέπουμε στο παρόν και μας δείχνουν το μέλλον. Όπως είπα, τα κηλικεία κάθε χρόνο τα ίδια. Τώρα, οχυρώνει το εύρος. Θωρακίζεται η χώρα. Έχει πάει ο Χρυσοχοΐδης. Θα συνεχιστεί, λέει, η κατασκευή του φράχτη με περαιτέρω ενίσχυση της συνοριακής υπηρεσίας. Χρυσοχοΐδης, εδώ καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της πατρίδας. Εν τω μεταξύ, από τα σύνορα του Εύρου περνάνε με γκρουπ πλέον. Μέχρι και σαν ταξιδιωτικοί οδηγοί, ταξιδεύοντας, μπαίνουν μέσα κατά εκατοντάδες. Αυτός ο φράχτης, εδώ και 5 χρόνια χτίζουν το φράχτη. Έλεος με το φράχτη που τον χτίζεται. Δεν υπάρχει. Στην Αμερική έναν αντίστοιχο φράχτη που κλείσανε τα σύνορα της Αμερικής στο Τέξας, μέσα σε ένα εξάμηνο κάνανε 2.000 χιλιόμετρα και εμείς έχουν μείνει 70 χιλιόμετρα και τα παλεύουμε εδώ και 5,5 χρόνια. Πάρτε αυτούς τους λαθρομετανάστες που μπαίνουν, βάλτε τους να σκάψουν, πιο γρήγορα θα είχαν τελειώσει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πόσα χρόνια τη θωρακίζεις, ρε Χρυσοχοΐδη, αυτή τη χώρα? Πόσα χρόνια θέλεις για να φτιάξεις ένα φράχτη, ρε? Στον ίδιο χρόνο που κάνουμε εμείς, που είναι για να βάλουμε 5 σίδερα εκεί να φτιαχτεί ο φράχτης, έχουν σηκώσει οι Κινέζοι γέφυρες 7 χιλιόμετρων, έχουν σηκώσει κτίρια 200 ορόφους και εμείς ακόμα υπολογίζουμε αν θα βάλουμε 5 σίδερα στο χώμα, ρε παιδί μου. Έλεος πια. Έλεος αυτό το σήκωμα του φράχτη πια. Πόσο καιρό θα τα ακούσουμε εδώ? Αχ, τι άλλο, πόσο χρόνο μας έμεινε ακόμα πριν σκάσουμε? Δύο λεπτάκια πόνο ακόμα. Λοιπόν, και εδώ ερωτήματα για την έκρηξη του ουκρανικού θαλασσίου ντρόν. Το πρώτο εμβόλιο αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη. Παρεπτόντως ανοίγουν στη Λάρισα, ετοιμάζουν ένα κέντρο πάνω για τη τεχνητή νοημοσύνη, ένα data center, τα έχουμε μάθει τώρα, το οποίο στη Λάρισα, ακούστε τώρα λογική, στη Λάρισα η οποία είναι μόνιμα όλο το καλοκαίρι σε ξηρασία, ετοιμάζουν ένα data center το οποίο η ενέργεια που θα χρειαστεί για να μπορέσει να λειτουργήσει και το νερό που θα χρειαστεί για να μπορέσει να ψυχθεί αυτό το τεράστιο data center θα κάλυπτε 3 φορές τις ανάγκες της Λάρισας σε ενέργεια και νερό. Και ετοιμάζουμε τώρα αυτό το data center που στη Λάρισα. Πιο ζεστό μέρος για να πας να φτιάξεις, ναι ρε φίλε, από το Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο η Λάρισα είναι ένα τεράστιο τηγάνι. Λοιπόν, πας και φτιάχνεις ένα data center που θέλει δροσιά, που θέλει κρύο, που θέλει ψύξη, που θέλει ενέργεια για να ψύχεται, πας και το κάνεις στο πιο ζεστό μέρος της χώρας. Εντάξει, όχι, καλώς, βάλτε το εκεί πέρα, βάλτε το εκεί να μην μείνει τίποτα. Να έχουμε την επόμενη πλημμύρα να ξέρουμε που θα γίνει. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διασταυρούμε ένα πειρά στην κυβέρνηση. Κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκει, λέει, έκφραση σε Ελλάς και ελπίδα. Μας έφαγαν τώρα όλα τα έψιλον. Σαμαρά στο νέο κόμμα, ας το πει και αυτό από έψιλον για να βγει και αυτό έτσι. Την απόφασή μου την έχω πάρει, λέει ο Σαμαράς. Ναι, αποφώνηση. Πασόκ επιχείρηση πανεκκίνησης. Το Πασόκ πανεκκινεί ακόμα. Το Πασόκ έχει πανεκκινήσει 47.000 φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά ήταν για σήμερα. Δεν θα προλάβουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Έρχεται ο Γιώργος Κομνηνός με εκπομπά.

0: Άρα να μην το στερήσουμε το χρόνο. Σήμερα ξέχασα να σας πω, γιορτάζει ο Ιλαρίων. Ιλαρίων, επειδή δεν σε πρόλαβα, πάω ένα τηλέφωνο στον Γιώργο τον Κομνηνό να πείτε τα χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 5.

Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήν.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πολλά διασύ, να έχεις χώρο να μην.